0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
6: Ύστερα, όπως μόλις είπανε, κοιτάξτε αυτοί, ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει παιδί.
7: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
8: Απολύτως.
7: Τις κάλψες.
9: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
10: Είσαι κομμουνιστής?
11: Όχι.
10: Είσαι αριστερός?
11: Όχι.
10: Είσαι δεξιός?
11: Όχι.
10: Είσαι κέντρο?
11: Όχι.
10: Είσαι πακ?
11: Όχι.
10: Είσαι δά? Τι με ρωτήσατε? Είστε αντιστασιακός?
11: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
10: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
11: Όχι.
10: Ήταν όμως ο παππούς σου?
11: Όχι.
12: Έχετε ώρα?
11: Όχι.
13: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
14: Αυτός ο νόμος, ο ΕΝΒΙΑ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για μία ή δύο, ένα ή δύο χρόνια χαρατσιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
15: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
16: ο ΕΝΒΙΑ θα καταργηθεί.
15: Θα καταργηθεί ο ΕΝΒΙΑ.
16: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
17: Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων.
18: Να τα και τα ευχάριστα. Να τα και τα ευχάριστα.
19: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
2: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
1: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
3: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
13: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον Εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
12: 30.
10: Και το καινούργιο δικό σου μεγάλε.
12: Να έχουμε να γκρεμίζουμε.
9: Δεν ξέρω αν παρακολουθείς τις πολιτικές εξελίξεις του τόπου.
5: Όχι, Ζανσακή, εγώ κατάλληλα πνίγομαι σε δουλειά εδώ, δε...
9: Για να μην μακρηγορώ λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
5: Βαίνομαι.
9: Βαίνομαι. Άσε να βαίνομαι, τι μαριάζει μας, Ζανσακή.
6: Εγώ είμαι ο πρόεδρος του καταμισμού, ο Σαμπάνης Βασιλιός. Γυμώζω τα λεωφορεία από εδώ, πηγαίνω στο Βόλο, δύο λεωφορεία στο Βόλο. Ψηφοφόροι δηλαδή, μιλάμε. Πάνε και ψηφίζουνε.
8: Δεν ξέρω. Α, πασό. Πουρλό.
20: Ελλάδα, όταν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο. Και το έχουμε βιώσει από τον Μακαρίτη τον Τζοχατζόπουλο. Δεν υπάρχει ένας πολιτικός σε αυτή τη χώρα η οποία βουλιάζει στη διαφθορά. Δεν υπάρχει ένας πολιτικός υπεύθυνος εν τέλει.
8: Πάντως, να βλέπουμε δικαστές σε πολιτικούς.
20: Αλλά στην Ελλάδα

0: αυτό το νέο ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών.
1: 4.612.800 ευρώ θα κοστίσει η νέα πλατφόρμα, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Δεν αντιλαμβάνομαι ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα πέσουν οι τιμές. Γιατί αντικαθίσταται αυτή η πλατφόρμα με το e-καταναλωτής? Δεν κόστισε το e-καταναλωτής κάποια εκατομμύρια πριν 4-5 χρόνια που έγινε και με διαφήμιση 8 εκατομμυρίων στους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες? Τελικά χρήματα υπάρχουν για να ξοδεύονται σε πλατφόρμες, αλλά επί της ουσίας δεν μπαίνει περιορισμός στην εσχροκέρδεια, στην κερδοσκοπία αυτών των υποτιθέμενων μεσαζόντων ενδιάμεσων που διαμορφώνουν τις τιμές των προϊόντων, όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά και άλλα παρεμφερή είδη. Το καρπούζι το πουλάει ο παραγωγός 0-10 λεπτά στο χωράφι και εμείς το αγοράζουμε 80-90, 1-1-10 στο ράφι. Η νέα πλατφόρμα το πόσο κάνει, τι θα κάνει στη συγκεκριμένη περίπτωση? Θα διαμορφώσει την τιμή ή θα ρίξει ο ανταγωνισμός στις τιμές?

σπίτι. Δεν τα έχω πουλήσει τα φασόλια, ενώ είναι πάρα πολύ ωραία ξερά φασόλια. Είναι οι γίγαντες και οι ελέφαντες πασκών. Πάρα πολύ ωραία φασόλια, νόστιμα. Αλλά δεν ήρθε κανένας να αγοράσει. Οι έμποροι προτίμησαν τα κινέζικα φασόλια και δεν ήρθαν να αγοράσουν. Μόνο κάτι παιδιά που ήταν κάτι φίλοι μας, κάτι γνωστοί μας που πήραν από ένα βιβλίο για το σπίτι του. Και όλη η παραγωγή είναι μέσα. Με τι να ξεκινήσουμε τώρα τη νέα παραγωγή να φυτέψουμε, όταν δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε που λένε, ούτε τιμολόγιο να πάω όταν τα φασόλια είναι απούλητα. Δεν παίρνει κανένας και από πάνω βγάζουν ψέματα ορισμένοι, παίρνουν τα ρίλτα δικά μας που με βγάζει ο αδερφός μου Χρήστος Παπαδόπουλος με Βασιλική Παπαδοπούλου, τα βάζουν ότι δεν αγόρασαν από εμάς, βάζουν το τηλέφωνο το δικό τους και πουλάνε αυτή τα φασόλια τα δικά τους και έτσι τα δικά μου τα φασόλια έμειναν απούλητα. Εγώ κατά κύριο επάγγελμα είμαι αγρότησα. Όλο το χωριό το ξέρει. Μένω στο λαιμό Πρεσπών όλα τα χρόνια, όλη τη ζωή δεν έχω φύγει από εδώ. Ασχολούμαι με τη γεωργία με τα φασόλια. Και τι να κάνω τώρα, όλα είναι απούλητα. Με τι να ξεκινήσω τη νέα παραγωγή, όταν δεν έχω ούτε ένα ευρώ που λένε στην τσέπη. Να το κοιτάξει και ο κύριος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΛΓΑ. Έδωσαν αποζημίωση σε όλους τους αγρότες εδώ στην περιοχή της Πρέσπας και σε μένα και σε 10 άτομα περίπου ακόμα δεν μας έχουν δώσει. Και ο κύριος Πρόεδρος του ΕΛΓΑ να τα κοιτάξει αυτές τις αποζημιώσεις λόγω του καύσωνα. Οι περισσότεροι πήραν 200-300 ευρώ το στρέμμα. Εγώ σαν Βασιλική δεν πήρα τίποτα. Μόνο 67 ευρώ μου δώσανε για όλα τα χωράφια που τα έχω. Τι είναι αυτό. Άλλοι πήραν από 100, άλλοι πήραν από 200, άλλοι από 300 ευρώ, μπορεί και παραπάνω. Δηλαδή οι πλούσιοι να γίνονται πουσιότεροι και οι φτωχοί να γίνονται φτωχότεροι.

αναρωτιέμαι μετά πόσο αποτυχημένοι είμαστε σαν κοινωνία. Μπαίνω μέσα στο αστικό, το οποίο είναι γεμάτο. Δεν φαντάζεστε, γεμάτο. Και είναι κυρίως γεμάτο από νέα παιδιά γιατί πηγαίνουν στη θάλασσα. Δίπλα μου στέκεται όρθιος ένας κύριος γύρω στα 60, ο οποίος φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν είναι καλά στην υγεία του. Με το ζόρι στέκεται όρθιος. Μπροστά μου είναι μια τετράδα με παιδιά δημοτικού, τα οποία κάθονται στη θέση τους, και ο κύριος αυτός σκύβει πολύ ευγενικά στο ένα το παιδί, βασικά και στα τέσσερα, και λέει: Παιδιά, επειδή πονάει το πόδι μου, μήπως μπορώ να κάτσω. Και οι παιδιά γυρνάνε, το κοιτάνε και οι τέσσερις, και απλά τον αγνοούν. Δεν το παντάνε καν, λες και ήταν αόρατος. Και μετά δεν φτάνει που δεν σηκώθηκε κανένας από τους τέσσερις. Αρχίζουν να τον κοροϊδεύουν κιόλας και να γελάνε και να τον κοιτάνε ειρωνικά. Τέσσερα παιδιά, ούτε ένα δεν ένιωσε άσχημα. Ο κύριος Ανίκ δεν απάντησε κάτι, ευγενέστατος. Πηγαίνει μια τετράδα πιο κάτω και ξανακάνει την ίδια ερώτηση σε άλλα παιδιά. Και μαντέψτε, ούτε αυτά δεν σηκώθηκαν. Πραγματικά ντράπηκα για λογαριασμό τους. Εγώ όταν μου ζητάνε να τους δώσω τη θέση μου, από ντροπή και μόνο, σηκώνομαι. Χωρίς να σκεφτώ καν αν όντως την χρειάζεται τη θέση ή όχι. Πόσο μάλλον εδώ που βλέπεις ότι ο άνθρωπος με το ζόρι στέκεται όρθιος.

0: σας πω τώρα, πήγε ο Πρωθυπουργός στη Ρόδο, στην περιοχή μου. Ναι. Τι εξήγηλε, αν είναι δυνατόν, το νοσοκομείο της ΚΟ.
1: Έχω την μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19 Ιουλίου θα περάσει από την Διευθυντική Επιτροπή της Κυβέρνησης η έγκριση για την χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ.
0: Μα δεν του είπε κάποιος ότι ο ίδιος το είχε εξαγγείλει ξανά 2 Ιουνίου του 2022 πριν από 4 χρόνια.
2: Και επίσημα ότι η πατρίδα του Ιπποκράτη θα αποκτήσει επιτέλους το υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Είναι μονόδρομος η ανέγερση νέου νοσοκομείου. Το υφιστάμενο νοσοκομείο κάλυψε για πολλές δεκαετίες τις ανάγκες του νησιού, αλλά έχει φτάσει πια στα όρια του. Θα συμπράξουμε με την περιφέρεια έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση και μέσα στο πιο σύντομο δυνατό χρονικό διάστημα θα αποκτήσετε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο.
0: Ο ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος πρωθυπουργός ήταν εστικό και εξήγηλε το νοσοκομείο.
3: Ξέρετε
0: και δεν έχει μπει ούτε μία
3: ξέρετε
0: τσάπα.

0: Χθες γίνει τη δίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Άννας Μισέλας Μακοπούλου.
1: Ο εισαγγελέας έχει πει ότι πρέπει να κατέβει.
0: Για αυτήν την περίφημη διαρροή των email.
1: Ναι.
0: Διάβασα την εισαγγελική πρόταση που είναι υπέρ της καταδίκης της κυρίας Νέας Μακοπούλου. Θέλω δημόσια να πω ότι το θεωρώ αδιανόητο. Ποινική καταδίκη σημαίνει, γράφει το ποινικό σου μητρό, σημαίνει σου καταστρέφει τη ζωή. Ποινική καταδίκη γιατί έστειλε
2: email.
0: Πώς οι εκλογές.
1: Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
0: Προφανώς θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία.
3: Ναι.
0: Για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία.
4: Τα τρόφιμα ανεβαίνουν. Ο τιμάριθμος ανεβαίνει. Ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Και δεν γίνεται καμία προσπάθεια. Όχι απλώς για να κατέβουν, αλλά ούτε για να συγκρατηθούν. Και ας έρθουμε τώρα στο κρίσιμο θέμα της οικονομικής μας εξαθλίωσης. Αγοράζουμε κανόνια, όπλα, σίδερα. Και ό,τι μας επιβάλλει ο δυτικός συμπεριαλισμός που υπηρετεί τις πολυεθνικές εταιρείες του ελέγχου και της καταστροφής. Και φυσικά αδιαφορούμε για τη δική μας οικονομική κατάντια. Απάνω στην ώρα ήρθαμε, Μπάρμπα.
5: Στάσου,
4: τώρα.
5: Κατάλαβα. Ό,τι δεν μας είπε ο Πουρές, θα ακούσουμε από δάκτωρ.
4: Κάθε Μπάρμπα. Αλλά παράλληλα να εξοπλίσουμε τα νοσοκομεία μας με μπαμπάκι, ιόδιο και όλα τα χρειώδη. Οξυζενέα, σετών, γάζες κλπ. Κλπ. Μπράβο, ναι! Για να μπορούν αύριο να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Να τον περιθάλψουν. Και ρωτώ, πού είναι τα νοσοκομεία μας? Πού είναι η κρατική μας περίθαλψη? Πού είναι η αρρωγή μας στους νέους μας γιατρούς? Στους νέους επιστήμονες? Με τα τόσα ιδανικά? Σε αυτούς, κύριοι, θα πρέπει να στηριχτούμε για τη νέα μας κοινωνία. Όπου πλούσιοι και φτωχοί θα ζουνε ειρηνικά και αγαπημένα. Σε ευχαριστώ, ναι. Μη με ευχαριστείς καθόλου. Κύριε Τράβαλε, με το φάρος. Η αδερφή μου σπούδασε ιατρός. Αριστεύσασα,
6: Και θέλει διορισμό.
4: Πού το βρήκατε?
6: Λυπάμαι, αγαπητέ μου, εγώ είμαι της αντιπολιτεύσεως.
4: Ανεξάρτητος. Ανήκω στους σκληρούς.
6: Και είδου, κύριε, χειροπιαστό παράδειγμα, η περίπτωση του κυρίου.
4: Η σπουδάζουσα νεολαία μας, αφού κατόπιν μυρίων βασάνων και κόπων αποφυτίσει, περιφέρεται ασκόπως στους διαδρόμους αντιμετωπίζοντας τον εφιάλτη του διορισμού.
6: Μην ανησυχείς, νέε μου, με την αδερφή σου θα ασχοληθώ δεόντως.
4: Πέσαμε στην περίπτωση. Οι νέοι μας, ανυπεράσπιστοι, ανασφαλείς και περιφρούρτοι. Τι κάνουν επ' αυτού οι κρατικοί φορείς? Το φέρουν. Τι κάνει η πολιτεία? Αδρανή. Δώσ' μου το χέρι σου, νέε μου. Τόσετε. Μαζί θα αγωνιστούμε για την κοινωνική δικαιοσύνη και την πολιτική μας εξυγίανση. Και για το ιατρείο της Αφροδίτης. Είναι ανάγκη, Είμαι και θα είμαι στην υπηρεσία του λαού και δεν πρόκειται ποτέ να κυψω τον αυξένα.
6: Αυτά.
7: Έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε να βάλουμε τέλος σε αυτό τον εφιάλτη των πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
8: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
9: Παρέα, η τράπεζα κρατάει μόνο 10 δολάρια ως αποθεματικό και δανείζει τα υπόλοιπα 90
10: με το... Κάντε το ευρώ εσείς.
9: Αυτά τα 90 δολάρια κατατίθεται σε μια άλλη τράπεζα που κρατάει 9 και δανείζει τα 81 μετόχο. Αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται και λέγεται κλασματικό αποθεματικό τραπεζικό σύστημα. Ένα σύστημα που επιτρέπει νόμιμα στις τράπεζες να δανείζουν ή να επενδύουν το 90% των καταθέσεων σου, βάζοντας ουσιαστικά νέο χρήμα στην οικονομία. Οι πλούσιοι επενδυτές και οι μεγάλες εταιρείες είναι οι πρώτοι που αποκτούν πρόσβαση σε μεγάλα δάνεια με χαμηλά επιτόκια. Με αυτά τα δάνεια αγοράζουν ακίνητα, μετοχές και επιχειρήσεις πριν το χρήμα κυκλοφορήσει στην ευρύτερη οικονομία. Μέχρι αυτά τα χρήματα να φτάσουν στην εργατική τάξη, έχουν ήδη προκαλέσει πληθωρισμό. Το αποτέλεσμα, Οι τράπεζες εισπράττουν τόκους δανείζοντας χρήματα που πραγματικά δεν τους άνοικαν. Οι πλούσιοι χρησιμοποιούν δανειακό κεφάλαιο από την τράπεζα για να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία που ακτοξεύονται σε αξία, καλύπτοντας εύκολα τα δάνεια χαμηλού επιτοκίου. Και η εργατική τάξη αναγκάζεται να πληρώνει υψηλότερες τιμές για νίκη και φαγητό, επειδή η προσφορά χρήματος έχει αυξηθεί, ενώ η ποσότητα των πραγματικών αγαθών περιμένει η ίδια. Και έτσι οι πλούσιοι συνεχίζουν να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.
2: Πάρτε να μην στα χρωστάω.

Καλημέρα σας. Καλημέρα με θερμοκρασία 24 βαθμών Κελσίου στη Νέα Κρίνη, 23 εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Καλημέρα από το Μετρόπολης 95,5, από την πραγματική Μακεδονία, από την Ελλάδα. Για μια εκπομπή που ξεκίνησε στις 6 και κάτι και θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 9. Μέσα σε ένα σαββατιάτικο καλοκαιρινό πρωινό. Έτσι ήταν παλιά τα καλοκαίρια, δροσούλα το πρωί και αργά το βράδυ και αρκετή ζέστη το μεσημέρι. Το μεσημέρι που εδώ στην Ελλάδα η θερμοκρασία θα πιάσει και τους 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά δυτικά κάπου εκεί Μεσολόγγι, Πάτρα, Πύργος, γιατί εδώ εμείς στα ψηλά δεν θα ξεπεράσουμε τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Θα τα πούμε όλα αυτά λίγο αργότερα.

Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, η ιστορία έγραψε σημαντικά γεγονότα, τα οποία, από τα οποία μάλλον, τα σπουδαιότερα θα αναφέρουμε και σήμερα στην εκπομπή. Να μην ξεχνάμε ότι σαν σήμερα ήταν τα 6,5 Ρίχτερ όταν έτρεμε η Θεσσαλονίκη από τον τρομερό σεισμό. Ιουνίου 1978, θυμάμαι τότε που είχα έρθει εδώ στην πόλη εκείνη τη χρονιά τον Σεπτέμβριο για να φοιτητέψω και είχα δει στο υποδρόμιο την οικοδομή, μάλλον ό,τι είχε μείνει από την οικοδομή που είχε πέσει σε εκείνη τη μεγάλη τραγωδία, στο πιο δραματικό γεγονός τη νύχτα του σεισμού που καταγράφτηκε στην πλατεία Υποδρομίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ήταν η μοναδική κατάρρευση κτηρίου στη Θεσσαλονίκη, ολοσχερής, 8 ορόφους είχε η πολυκατοικία, Μανουσογιαννάκη και Νικηφόρο Φωκά, δεν λέγεται άλλος ο δρόμος. 29 άνθρωποι χάθηκαν από το συνολικό απολογισμό των 49 θυμάτων της τραγωδίας. 29 άτομα σε εκείνη την οικοδομή. Μνήμες οι οποίες φυσικά παραμένουν εντός και εκτός του συστού, του ιστού, με συγχωρείτε, της πόλης της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι είναι το πιο γεγονός των τελευταίων χρόνων σημαντικό, το οποίο λογικά θα έπρεπε έτσι να ξεκινήσουμε, και με αυτό ξεκινήσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή, μετά τα σποτάκια τα οποία ακούσατε και εκφράζουν ένα μικρό κομμάτι της πραγματικότητας σήμερα όλων αυτών που συμβαίνουν στην πατρίδα μας κατά κύριο λόγο, διότι και ο κόσμος ολόκληρος, όπως έχετε καταλάβει, δεν τα πηγαίνει πολύ καλά, μάλλον δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά, διότι δεν ξέρω πόσο λογικοί είναι αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε την ανθρωπότητα σήμερα.

1824. Οι Οθωμανικές δυνάμεις κατέστρεψαν τα ψαρά. Τα ψαρά ήταν ένα από τα πιο σημαντικά ναυτικά κέντρα στην Ελλάδα και γενικά στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά συγχρόνως ήταν και μεγάλο επαναστατικό κέντρο της Ελληνικής Επανάστασης. Αφανισμός, σφαγή, αυτά που συνηθίζουν να κάνουν οι Οθωμανοί, που θέλουν να δημιουργήσουν γαλάζια πατρίδα, που δεν τους βγαίνει όμως. Γι' αυτό και ο Διονύσιος Σολωμός συμβολικά στην ποίηση ανέφερε αυτή την καταστροφή στον ψαρών, την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη κλπ.

σε άλλα γεγονότα. Γενικώς, ανά τον κόσμο, σαν σήμερα, ενάτη 1944, ιδρύθηκε η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, τον ΗΠΑ, η γνωστή ΣΥΑ. Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία επίσης ακόμα τόσα χρόνια μετά διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο στις γεωπολιτικές εξελίξεις και το αυτού του αιώνα, όπως έκανε εξάλλου και στον ψυχρό πόλεμο.

1963. Ρωσία και Αμερική, Ουάσιγκτον και Μόσχα αποφάσισαν τη δημιουργία μιας κόκκινης γραμμής. Τι ήταν αυτή η γραμμή? Ήταν γραμμή επικοινωνίας μετά την κρίση των πυράβλων της Κούβας για την αποφυγή πυρηνικού πολέμου από ατύχημα. Ώσπου φτάσαμε στο σήμερα. Ώσπου φτάσαμε σε ένα σήμερα στο οποίο διαδραματίζονται φοβερά αρνητικά γεγονότα σε ολόκληρο τον πλανήτη, με μανούλες και παιδάκια να χάνονται απλώς για να οικονομούν κάποιοι όσα μπορούν περισσότερα, εκμεταλλεύοντας αυτό που λέμε λαϊκή πίστη σε κυβερνώντες, οι οποίοι ως γνωστόν όλοι αυτοί που κυβερνήσανε εδώ και πόσες δεκαετίες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θα μασώνανε, έτσι, και θα δημιουργούσαμε μια κοινωνία εντελώς διαφορετική από το σήμερα. Όλοι θα ήταν ευτυχισμένοι και όλοι θα τρέχαν και θα καπνίζαν στα μάταλα.

0: πόσο μακριά μου θα...
1: Ένα άλλο γεγονός το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρω, ένα σημαντικό γεγονός κατά την άποψή μου, είναι ότι το 2009 σαν σήμερα πραγματοποιούνται τα εγγένεια του νέου μουσείου της Ακρόπολης. Δεν ήταν μόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν ήταν μόνο ο τότε πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς που τοποθέτησε ένα κομμάτι μαρμάρου από το Βατικανό στη μετόπη του Παρθενώνα σε μια συμβολική κίνηση για την επανένωση των γλυπτών. Οι συζητήσεις ακόμα συνεχίζονται, αλλά ήταν η παρουσία ξένων ηγετών, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το ρόλο που έπαιξε η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, όλους τους αιώνες.
0: Καλά το ξέρεις, αγαπώ.
1: Για τη δημιουργία της δημοκρατίας, για τη δημιουργία της ελευθερίας υπάρχουν σήμερα και πρώτα απ' όλα στη χώρα μας.

0: Καλοκαιριάτικο πρωινό Σαββάτου. Ή Σαββατοκύριακο αν θέλετε. Ακόμα ένα Σαββατοκύριακο μας έμεινε μετά από αυτό που διανύουμε τώρα, για να φύγει αυτός ο μήνας ο Ιούνιος και να έρθει ο έβδομος, έτσι. Έξι σχεδόν μήνες έχουν περάσει ήδη αυτού του χρόνου, το έχουμε καταλάβει.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιών για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
7: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
8: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
7: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
10: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
9: Πάτα και καμπανάκι.
10: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
9: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
11: Μετρόπολης τελερώνε.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Μηνύματα στο Κουρσάρος ΜΑΚ, κάπα μη κεφαλαίο. Όλα τα γράμματα ελληνικά. Κουρσάρος ΜΑΚ, έτσι επικοινωνούμε μαζί.

Ο καιρός στη Λάρνακα θα είναι καλός. Η θερμοκρασία θα πιάσει τους 31 βαθμούς το μεσημέρι. Ηλιοφάνεια, πάμε και εκεί για καλοκαιράκι. Μέσα στην εβδομάδα και στην Κύπρο θα ανέβει η θερμοκρασία. Θα πιάσει και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός στο μοναστήρι θα είναι επίσης πάρα πολύ καλός. Ηλιοφάνεια και εκεί, 28 η βαθμοί Κελσίου σήμερα το μεσημέρι, 17 είχε το πρωί. Το Αργυρόκαστρο το μεσημέρι ενδεχομένως να έχει κάποιες βροχούλες με 31 βαθμούς σε Κελσίου, και εκεί όμως η μέρα θα έχει πάρα πολύ ήλιο. 31 βαθμοί λοιπόν και στο Αργυρόκαστρο.

Γιατί θα έχουμε εδώ στην Ελλάδα, στον κύριο κορμό της χώρας, η οποία εκτείνεται και πέραν των συνόρων, διότι και τα μίλια μας είναι λιγότερα από τα κανονικά όσο γνωστόν, αλλά και η θάλασσα έδαφος είναι. Στον κεντρικό κορμό της Ελλάδος, από Αιτωλό, Ακαρνανία και πάνω, Πίνδος, ένθεν και εκείθεν, θα έχουμε κάποιες βροχούλες σήμερα το μεσημέρι λόγω αστάδες, ενώ αύριο θα έχουμε περισσότερες στην Βόρειο Ελλάδα. Μεγάλα όμως, πολύ μεγάλα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, με τους ανέμους αυτή την ώρα στο Ιόνιο να μην έχουμε απολύτως τίποτε. Εκεί οι άνεμοι είναι νοτιάδες και ανατολικοί. Δεν ξεπερνάμε πουθενά τα 2 με 3 αμποφόρ στα ανοιχτά, ενώ στο Αιγαίο έχουμε αεράκι άμα κατέβουμε κάτω από το Θερμαϊκό και πιάσουμε ανοιχτά. Ανατολικά, καθώς βλέπουμε το χάρτη, και νότια σε ολόκληρο το Αιγαίο, τα αμποφόρ φτάνουν σε ορισμένες περιοχές και τα 7 αμποφόρ. Βοριάς είναι στο Αιγαίο, γι' αυτό διατηρείται και αυτή η σχετική δροσούλα και οι θερμοκρασίες εκεί το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσουν πουθενά τους 29 βαθμούς Κελσίου, ενδεχομένως να έχουμε ένα τριαντάρι στο Καστελόριζο. Επίσης 29 βαθμούς θα έχουμε στα Ήμια. Θα πάμε στην Κρήτη που θα έχουμε, πάντοτε έχουμε 2 με 3 βαθμούς, είναι η θερμοκρασία πιο χαμηλά από ό,τι είναι στην περιοχή της Ρόδου και γενικά της νότιο-ανατολικής πλευράς του χάρτη και των εθνικών μας συνόρων, όπως τουλάχιστον βλέπουμε. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο Μεσολόγγι και θα χτυπήσει μεταξύ Αχαΐας και Ηλίας 34 βαθμούς. 31 βαθμούς θα έχουμε στην Ιγουμενίτσα, πάνω στον Εύρο επίσης οι βαθμοί θα είναι 31, όσες και εκεί στην περιοχή μεταξύ Σερών και Δράμας. Εδώ στη Θεσσαλονίκη θα φτάσουμε και τους 30 βαθμούς, όπως τουλάχιστον δείχνει το θερμόμετρο. Το πρωί τώρα καλύτερη δροσούλα, τα λέγαμε νωρίς. Στην πόλη κατά μέσο ώρα αυτή την ώρα είναι η θερμοκρασία 24 με 25 βαθμούς σε Κελσίου. Στον κάμπο, στη Λάρισα, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Γύρω στους 28 θα έχουμε στη Χαλκίδα και η πρωτεύουσά μας θα έχει 30 βαθμούς Κελσίου. Ενδεικτικά για το υπόλοιπο Αιγαίο αναφέρω 28 στην πόλη της Μυτιλίνης στη Λέσβο και 32 θα είναι οι βαθμοί στην Κεφαλονιά, γιατί είπαμε στα δυτικά η θερμοκρασία θα είναι αρκετά μεγαλύτερη. Στέλνοντας τα χαιρετίσματά μου στους Έλληνες ναυτικούς, οι οποίοι μας ακούν στα πέρατα, στα μήκη των θάλασσων του κόσμου.

Αχθές. Οι Ρώσοι λοιπόν ετοιμάζουν αντίπινα. Και μάλιστα ανακοινώνουν και ημερομηνία. 20, σήμερα δηλαδή, ή 21, αύριο έκτου. Στενά Ορμούς. Πέρασαν 700 πλοία μοναχά. Εκεί που η δισογραφία λέει ότι δεν τα βρήκαν. Όχι, δεν τα βρήκαν. Το Ιράν λέει θα ξανακλείσουμε, το πήρε πίσω, το ξανάπε, θα ξανακλείσουμε τα, ξανά το Ορμούς. Ο Τραμπ λέει ότι αν δεν περάσουν τα πλοία από τα στενά θα συμβούν άσχημα πράγματα. Βέβαια χρησιμοποιεί μια δική του, όπως ξέρουμε, λεκτική ορολογία. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γενικότερα μεθαύριο 23 του μήνα θέλουν διαπραγματεύσεις με Ιράν στην Ουάσιγκτον. Από την άλλη είναι τα γκάλοπ, όπως λέμε, τα γκάλοπς, τα πολλά, οι δημοσκοπήσεις. Που όπως ανέφερα την προηγούμενη Κυριακή στην εκπομπή, θέτοντας στοιχεία, μην πιστεύετε στα γκάλοπ. Τα στοιχεία ήταν εναντίον τους. Ανέφερα στοιχεία δημοσκοπήσεων πριν τις εκλογές και πριν το δημοψήφισμα από το 2020 και μετά. Λες και όλα είναι ένα ψέμα.

0: Ο Χαράλαμπος ο Παντελάτος από την Καβάλα μιλάει για έγκλημα Μητσοτάκη, όπως μου γράφει στο μήνυμα, στα ελληνιτορυχεία Κοζάνης. Δεν φτάνει που τα έκλεισε χθες. Ανατείναξαν στοές και σκαφείς ώστε να μην χρησιμοποιηθούν ξανά. Ναι, τα είδα διαδικτυακά. Αυτό δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι έγκλημα ή δεν είναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι βρήκαν έναν τρόπο για να περάσουν την πράσινη ενέργεια αρχής από την Ελλάδα, η χώρα δηλαδή, η οποία είναι σε μνημόνια, ενώ θα έπρεπε να είναι κάποιες άλλες χώρες πρώτα και μετά η Ελλάδα. Εκείνες οι κυβερνήσεις και αυτές οι κυβερνήσεις έχουν υποκύψει χωρίς καμία αντίδραση σε αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τραγούδι λέει «Πες μου μια λέξη». Όσες λέξεις και να σας πω, κυρίες και κύριοι, γίνονται στην πατρίδα μας εδώ και δεκαετίες ακατανόητα πράγματα. Αναστάσιος Καζατζίδης. Καλημέρα, εν Χριστώ, αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη, και σε όλους τους Έλληνες απανταχού. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Ναι, δεν είπαμε ορτολόγια, το πω σε λίγο. Εγώ στα έλεγα πριν από δύο μήνες, με όλο αυτό το σκάρτο σύστημα που κυβερνάει όλο τον κόσμο, πάμε και τα λοιπά. Δεν υπάρχει σωτηρία ζωής για τον πλανήτη. Θα μας έχουν όπως τα πρόβατα στη στάνη με τον βοσκό να μας φυλάει. Εγώ πιστεύω ότι το σύστημα αυτό, λέει ο Τάσος, κάποια στιγμή θα διαλυθεί και θα αλλάξουν όλα. Καλή συνέχεια και συνέχισε το δίκαιο αγώνα που κάνεις. Τα λέμε πάλι αύριο, ο φίλος μου, ο καλός ο Τάσος. Ο φίλος μου Γιώργος από την Κοζάνη, αγωνιστικό χαιρετισμό και τη ευκαιρία έτσι να ξαναπώ μία φορά ακόμη, αν θέλετε να μην λέω το υπόνυμό σας, ξεκινήστε το μήνυμά σας με όχι. Αν θέλετε, δυο όχι, αν θέλετε να μην λέω ούτε όνομα, ούτε επίθετο.
1: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο διαβάζω.
0: Από τη Στουτγκάρδη ο φίλος μας ο Γιώργος είναι εδώ, είναι μαζί μας, και ο Αναστάσιος ο Χατζίλας από Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλημέρα Απόστολε, καφέ στο μπαλκόνι περιμένω να ακούσω από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλό Σαββατοκύριακο. Καφέ στο μπαλκόνι, περιμένεις να ακούσεις. Ακούς λοιπόν. Ο φίλος μου ο Δημήτρης από τον Εύωσμο Αποστόλη, μήπως ξέρεις τι γίνεται στον αγώνα της Τουρκίας με την Παραγουάη? Α, δεν ξέρω, θα το δω. Θα σου το πω. Εύκολο είναι. Εύκολο είναι, θα σου το πω σε λίγο. Να πάμε στα Γιάννητσά, να πάμε στην καλή μου φίλη την Έφη, η οποία συνήθως στέλνει έτσι λουλουδάκια. Σήμερα με έστειλε έναν πάρα πολύ ωραίο σε φωτογραφία ελληνικό.

0: Υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα τραγούδια, μοναδικά, ανεπανάληπτα, αυτά που άφησαν το στίγμα τους, στο στίγμα μιας ζωής για τη δική μας τουλάχιστον γενιά. Όπως αυτό της Χαρούλας Αλεξίου, γιατί η αγάπη πραγματικά, παιδιά, είναι ζάλι. Λοιπόν, Τουρκία Παραγουάη για το φίλο που ρώτησε, 0-1. Κερδίζει η Παραγουάη. Είμαστε στο 43-37. Θα λήξει σε λίγο το πρώτο ημίχρονο.
1: Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι, να μου το πεις.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στο Γιάννη τον Καλίτσι από την Πάτρα. Καλημέρα φίλοι μου, καλημέρα Αποστόλη αδελφέ μου. Ας θυμηθούμε τα λόγια του Μπαρμπαγιάννη. Η νίκη θα είναι δική μας αν βασιλεύσει στην ακαρδία μας μόνο το αίσθημα το ελληνικό. Ο Φιλίκος των ξένων είναι προδότης. Ιωάννης Καποδίστριας. Με τον Βασίλη τον Αδαμίδη από το Λονδίνο. Για να δούμε τι λέει ο φίλος μας ο Βασίλης. Καλημέρα Απόστολε, είσαι αγαπημένη μου συντροφιά κάθε Σαββατοκύριακο. Κάποιες φορές που έχεις έξτρα εκπομπές δεν με αγγίζει. Μήτε πόνος, μήτε ζάχαρο, μήτε μητσοπιεστικό άγχος. Από τη Νέα Χαραυγή Κοζάνης και απέναντι από το Κουρί ο φίλος μου ο Νίκος Αποστόλη μαζί σου. Και σήμερα δεν στέλνουμε εδώ που ακούμε τέσσερα άτομα, δεν στέλνουμε πολλά μηνύματα, αλλά τώρα σε απολαμβάνουμε μπαλκόνι, καφεδάκι. Καλημέρα στην Σοφούλα από τη Σκίδρα. Σοφία, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, να είσαι καλά. Τα υπόλοιπα μηνύματα, παιδιά, επιτρέψτε μου να τα διαβάσω σε λίγο για να πάω να κάνω και έτσι πάλι να πάω να μπω μέσα στην εκπομπή. Και ήθελα να στείλω καλημέρα στους Έλληνες αγρότες σήμερα, λέγοντας ότι απαξιώνεται ο κόπος, ο μόχθος του. Μαζί με αυτά απαξιώνεται και η ελληνική καλλιεργήσιμη γη. Χωρίς ισχυρό, δυνατό, πρωτογενή τομέα, το μέλλον κρίνεται θολό. Ρουσφέτια, πιέσεις, διαφθορά, Φεράρι. Έτσι, οι Φεράρι κολυμπάνε ελεύθερες. Θα τις έχετε δει, φαντάζομαι, όσοι ασχολείστε με τα διαδικτυακά μέσα, σε πισίνες, βγαίνουν και σελφ. Ο κόσμος ξέχασε και το όνομά τους. Φραπέδες πίνουν άνετα το καφεδάκι τους. Εγκδοροσφαγής στο απειρόβλητο. Αλλά θα έρθει ο Άλεξ, ο αριστερός που έκανε το πατριωτικό του καθήκον. Δεν ξέρω αν για πόπες και φραπέδες ανέφερε ονομαστικά κάτι ο Άλεξ ή ο περίγυρός του τώρα τελευταία, διότι ασχολούμεθα με το αν διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν διαλυθεί, τι θα γίνει. Και βλέπω και εκείνον τον άνθρωπο, τον Πολάκη, ο οποίος εσείς πραγματικά τώρα, έτσι, Πολάκης, δεν ξέρω, το θεωρώ, παρότι είμαι εντελώς διαφορετικό, έχω διαφορετικό ιδεολόγιο από αυτό στις περισσότερες των περιπτώσεων, από τον κύριο Πολάκη, τον θεωρώ έναν, πώς να το πω, έναν πραγματικό άνθρωπο, λέει την αλήθεια, λέει αυτό που πιστεύει, έτσι, μέσα από την καρδιά του. Αυτά τα οποία λένε μέσα από την καρδιά του είναι αυτά που πιστεύει, και δεν τον βλέπω ικανό, άμα συμπράξουν δύο κόμματα στην κυβέρνηση, να αλλάξει χώρο για να γίνει υπουργός όπως κάναν κάποιοι άλλοι. Βέβαια, για να λέμε το στραβό του δικαίου, αυτά τα ρουσφέτια και οι επιδοτήσεις είχαν ξεκινήσει πολύ πριν. Τα έλεγε εδώ ο Βάκης στην εκπομπή, ιδιαίτερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εδώ και χρόνια. Όταν αναγκάστηκε και τον φώναξε με αυτά τα οποία έλεγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, μάλλον με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ας μην το σκαλίσουμε αυτό τώρα, το παλιό, έτσι, μην μπούμε δηλαδή ημερομηνίες. Αλλά αυτή η κλειστή λέσχη που ελέγχει την Ελλάδα, Έχετε την εντύπωση ότι ανήκει κάπου ιδεολογικά?
1: Δυο αγάπες, δυο φωτιές.
0: Ότι έχει κομματικό υπόβαθρο? Ελάτε τώρα, μεγάλα παιδιά είμαστε.
1: Ματιές.
0: Και διαβάζεις καρτέλ δις στα δημόσια έργα. Εξαγορές παντού, απευθείας αναθέσεις. Πες μου, πιάσε το καφεδάκι σου, Βασίλη, που διαβάζω το μήνυμά σου και μάλλον είσαι σε λάθος εκπομπή. Και πες μου, πιανού αυτή ίδρωσε. Και πόσων ψηφοφόρων η ψήφος θα τιμωρήσει.
1: Δυο καρδιές απόψε μ' αγκαλιάζουνε.
0: Έχετε την εντύπωση ότι τα ρουσφέτια έχουν κόμμα?
1: Πυρκαγιές ανάβουν να με κάψουνε. Δυο παράπονα, δυο ματιές.
0: Και επειδή έλεγα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και επειδή όλοι μας είμαστε σε αυτό το μεγάλο, το διεθνές, το μαγαζί στο οποίο διαβιώνουμε.
2: Από αυτό που θα πω δηλαδή.
0: Από το... Από ένα χρόνο έχει και κάτι περισσότερο η Ευρωπαία Εισαγγελεύση. Και λέει ότι όταν ανοίξουν οι φάκελοι του Ταμείου Ανάκαμψης θα βρει σημεία και τέρατα. Παραδείγματος χάρη, λέει η Ευρωπαία Εισαγγελεύση, ότι μόνο στον τεχνολογικό τομέα 10 εταιρείες μοιράστηκαν 2,5 δις ευρώ. Εκεί.
2: Στο διεθνές, στο μαγαζί.
0: Το όνομα Κοβέση πόσες φορές το έχουμε ακούσει τώρα τελευταία?
2: Στο κρίμα.
0: Πόσες φορές αναφέρθηκε στην ειδησιογραφία? Πόσες φορές σε διάφορες εκπομπές? Πόσες φορές αναγράφθηκε στον τύπο, όπως τουλάχιστον γινότανε παλιότερα?
2: Σκεφτικός παραμερά πιο πέρα. Και λέγε να ήταν χαζί όλοι οι άνθρωποι στη γη. Τα βλέπα μας πριμέ.
0: Και επειδή μίλησα για διαφθορά, έτσι, να μπούμε λίγο στο σημερινό φαινόμενο της διαφθοράς.
2: Στο διεθνές, στο μαγαζί.
0: Έψαξα και βρήκα περί αντίληψης, αντίληψη διαφθοράς. Δηλαδή, τι λέει ο κόσμος σε κάθε χώρα? Πιστεύει υπάρχει διαφθορά? Δεν υπάρχει. Και θα σας πω τι βρήκα. Βρήκα στοιχεία του 2022 και 2023. Τα άλλα ενδεχομένως να τα βρω κάπου αλλού αργότερα. Ξέρετε ποια είναι αυτή η αντίληψη? Και εδώ παίρνουμε το χρυσό μετάλλιο. Ελλάδα 98%. Ουγγαρία 91%. Ισπανία 89%. Ιταλία 89%. Γαλλία 64%. Δηλαδή στην πολυπολιτισμική Ελλάδα, στη δεξιά Ουγγαρία, στην Ισπανία την social, στην Ιταλία της δεξιάς και στην Γαλλία της social, έτσι, πολυπολιτισμικής, βλέπει κανείς ότι έχουμε κολομβίες, μικρές κολομβίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο. Δεν σημαίνει κάτι αυτό?
2: Και ένας νέος μοναχός αποφραζόταν σκεφτικός.
0: Για σκεφτείτε τώρα, να ήταν και ο Ράμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τω μεταξύ τα παραμύθια συνεχίζονται. Τα παραμύθια συνεχίζονται και μία άλλη ακόμη λέξη η οποία πάει να χαθεί, διότι βρήκαν ένα κόλπο. Να συνδέσουν την κυρία Μαρία Καριστιανού, έτσι, το κόμμα της τουλάχιστον, με τα Τέμπη. Αλλά ξαφνικά εξαφανίστηκε η λέξη Τέμπη. Είναι μόνο το όνομα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, οι δημοσκοπήσεις και όλα αυτά. Είπα δημοσκοπήσεις, δεν πίστευα, δεν ψηφίζω, δεν ψηφίζω σε δημοσκόπηση, πώς το λένε, δεν συμμετέχω, ναι. Ούτε σε exit poll, ούτε τίποτα απολύτως.
1: Έφυγα και σπάσε.
0: Τα αποτελέσματα, να επαναλάβω για μια ακόμη φορά, των προηγούμενων χρόνων δείχνουν την πραγματικότητα γιατί γίνονται αυτές οι δημοσκοπήσεις.
1: Όλο θα και θα και θα.
0: Έλεγα λοιπόν για τα Τέμπη. Τι γίνεται? Τι γίνεται, προχωράει η δίκη, μαθαίνουμε πράγματα σε εκπομπές, σε ειδήσεις κλπ. Εκείνα τα βιντεάκια, τα άσωτα. Τι έγινε? Εμείς τι επιζητάμε? Επιζητάμε κάθαρση. Να φανερωθεί η αλήθεια. Τώρα τι να κάνουμε, να ξαναγελάσουμε με κρότο ή να το περάσουμε έτσι? Να κράξουμε κιόλας, κρά κρά κρά, ή να το ξεπεράσουμε?
3: Δεν περνά να φτάσει μένα, ούτε και μετρά σκομμένα.
0: Αλλά ναι, βέβαια, ήρθε και η διαφθορά. Πότε ήρθε? Τώρα, προχθές, τα τελευταία χρόνια. Δεν υπήρχε. Δουλευόμαστε. Εντάξει. Μπορεί να μην τα καταφέρνουμε με τη διαφθορά, αλλά ας βάλουμε τον οβολό μας, μπας και σώσουμε την καρέτα καρέτα μετά από τη σωτηρία της ατμόσφαιρας με την απομάκρυση του λιγνίτη, τον οποίο προστάτευσαν. Έτσι, οι σαν φίλοι ήρθαμε. Οι Γερμανοί τον προστάτευαν στην Ελλάδα όταν του συνέφερε. Είχαν λάβει μέρος και όταν κτιζόταν τα εργοστάσια. Ακόμα τους θυμάμαι με εκείνο κόκκινο κράνος φορούσαν όταν γινόταν το 14 το εργοστάσιο στην Καρδία.
3: Πίτσι, πίτσι, πίτσι, το έχεις πρίξει το κορίτσι.
0: Εδώ και πόσες δεκαετίες ακούμε τα ίδια. Ότι η Ευρώπη κρατάει ίσες αποστάσεις και δεν κάνει εκπτώσεις σε ζητήματα κράτους δικαίου. Ελάτε τώρα. Ελάτε τώρα.
3: Σε βαρέθηκα.
0: Τις πολιοδομίες τις ψάχνετε? Το διασπαθέν και το διασπασθέν σε τσέπες χρήμα το ελέγχετε? Οι δικοί μας άνθρωποι, μωρέ, είναι. Τι να κάνουμε, στην τοπική μας είναι. Μια του ενός κόμματος, μια του άλλου. Μην τα βάλουμε μόνο τον κόσμο.

0: Πώς το είπατε, υποκλοπές.
1: Δεν περνά να φτάσει μένα.
0: Εδώ δεν ενδιαφέρει τους υπουργούς που τους παρακολουθούσε η διοίκησή τους. Εσάς τι σας ενδιαφέρει?
1: Σε βαρέθηκα και σπάσε.
0: Όσο δε για την αντιπολίτευση του δευτεροτρίτου,
1: όλο θα και θα και θα
0: ασχολείται περισσότερο με τα δικαιώματα αυτών που εισβάλλουν στη χώρα.
1: Σπάσε βρε παράμυθα.
0: Το δίκιο τους λέει. Το δίκιο τους. Αυτών που εισβάλλουν στη χώρα. Το δίκιο τους. Ακόμη προσπαθούν να βρουν εάν έχει σύνορα η θάλασσα. Για τα τουρκικά ψαροκάικα εντός ελληνικών θαλασσίων νερών, μούγκα στη στρούγκα. Η δευτεροτρίτη. Και άλλη μούγκα σε κάτι δηλώσεις της von der Leyen για την οποιαδήποτε απειλή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ποια κράτη απειλούνται? Βγαίνει η von Tade και τι λέει? Θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο ένα κράτος το οποίο θα απειληθεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάνει και το ΝΑΤΟ. Από ποιον θα απειληθεί? Κυρία Ντερλάιεν, από ποιον θα απειληθεί ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Υπάρχει κάποια χώρα που έχει όνομα? Παραδείγματος χάρη, υπάρχει κάποια χώρα που λέγεται Τουρκία? Και ποιον θα απειλήσει η Τουρκία στην άλλη Ευρώπη? Θα απειλήσει την Ιταλία? Θα απειλήσει την Πορτογαλία? Θα απειλήσει το Βέλγιο? Ποια κράτη θα απειλήσει? Δύο κράτη θα απειλήσει η Τουρκία και έχουν όνομα, κυρία Φων. Η μία είναι η Ελλάδα και η άλλη είναι η Κύπρος. Κανέναν απολύτως δεν πρόκειται η Τουρκία άλλον να απειλήσει. Κανέναν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, σε λίγο θα διαλυθεί η Ευρώπη και εγώ θα την αφιερώνω έτσι που πάει αυτό το τραγούδι. Τι κι αν ζούσαμε μαζί.

0: Τον Ανέστη από την Καλαμαριά. Καλημέρα στην φίλη μας την κυρία Θεοδώρα. Πολύ καλημέρα σας κύριε Απόστολε. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Ο Τάσος ο Καρλίτο από την Καλαμαριά επίσης. Για να δούμε τι μας γράφει ο Τάσος. Βλέπω αρκετή Καλαμαριά σήμερα. Καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή. Και η ζωή συνεχίζεται μόνο για τους παλαβούς που τρώνε τις σάρκες του Κοσμάκη σε όλο τον κόσμο και δεν έχεις άδικο. Καλέ μου φίλε Τάσο. Ο Μιχάλης ο Κατσαρός, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μια καλημέρα μας στέλνει ο φίλος μας ο Μιχάλης από τη Χίο. Ο Χαράλαμπος από την Καβάλα, καλημέρα. Κύμα αγανάκτησης προκάλεσε στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων το προαιρετικό διάταγμα ΤΑΔΕ όσον αφορά την παρεχόμενη υγειονομική περίδαλψη κατά προτεραιότητα ή κατευχέρεια στα στρατιωτικά νοσοκομεία, στα μέλη των οικογενειών των ενεργεία στρατιωτικών, στους εναποστρατεία στρατιωτικούς, στα μέλη των οικογενειών των εναποστρατεία στρατιωτικών, ενώ δίνει προτεραιότητα στους δικαστικούς και μάλιστα περίδαλψη ανωτάτων αξιωματικών. Δεν ξέρω, μήπως εσείς οι αξιωματικοί θα μπορέσετε να ενσωματωθείτε ποτέ με τους Μητροπολίτες. Να στείλω στην καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη στο Λίντς στην Αγγλία. Με χαρά λέει παρακολουθώ που χάνει η Τουρκία από την Παραγουάη. Τον αγώνα βλέπεις.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
3: Υπάρχουν συγκροτήματα που γράφουν τραγούδια. Υπάρχουν όμως και η Queen. Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στη συναυλία αφιέρωμα στη θρυλική μπάντα. Live show A Night of Queen με τους The Bohemians. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, το Θέατρο Κήπου μεταμορφώνεται σε Wembley Stadium. Ένα σοου γεμάτο ενέργεια, συγκίνηση και τη μαγεία του Freddie Mercury. Πρόλαβε μοναδική προσφορά αποκλειστικά από το goldmall.gr.
4: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
5: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: εδώ είμαστε στο Μετρόπολης 95,5.
1: Τραγουδάω και κλαίω.
0: Με τα μηνύματά σας να έρχονται συνέχεια. Αράδα που λένε κάποιοι στην τοπική διάλεκτο. Στο Κουρσάρος Μακ, έτσι επικοινωνούμε διαδικτυακά στο Facebook. Στο Messenger. Και είμαστε εδώ μαζί με Up Home. Up Home. Είδη σπιτιού και είδη δώρων. Διακοσμητικά. Τεχνητά άνθη. Μικροέπιπλα. Αρωματικά κεριά. Φωτιστικά. Λευκά είδη. Χρηστικά είδη σπιτιού. Και μην ξεχνάτε, Up Home συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home Θέρμη Θεσσαλονίκης. Καραολί και Δημητρίου 12 στο κέντρο. Σεβόμενη την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των τυροκομικών μας.
1: Τραγουδάω και κλαίω.
0: Τυροκομείο Πάικο, ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο με 100% ελληνικό γάλα.
1: Με έχουν φυτέψει.
0: Τυροκομείο Πάικο, όπως τότε.

Ο Πέτρος από τη Στουτγκάρδη εδώ μαζί μας είναι, στέλνει τον αγωνιστικό του χαιρετισμό, όπως και ο φίλος μου ο Νίκος από τη Λάρισα. Από τη Φλόρινα ο Γιάννης ο Κεραμιτσής. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Το έγκλημα συνεχίζεται στη φωτό η μονάδα της Μελίτης. Έτσι, άδεια τα πάντα, άδεια. Γιάννης Καπρίνης από Κοζάνη. Καλημέρα, Αποστόλη, καλή εκπομπή να έχεις. Ευχαριστώ, Γιάννη. Ο φίλος μου, ο Δημήτρης. Καλημέρα, Απόστολε, από Φραγκφούρτη. Και η Φραγκφούρτη είναι μαζί μας. Ο φίλος μου, ο Μιχάλης. Έτσι, να γράφετε όχι μπροστά, παιδιά, για να μπορώ να διαβάζω μόνο το όνομά σας και όχι το επίθετό σας. Καλημέρα από τα όμορφα Γιάννενα. Πάντα ήταν όμορφα τα Γιάννενα, πάντοτε ήταν όμορφα τα Γιάννενα και είχαν και εκείνο το υπέροχο κρασί, κατσικάς και ραβροσίνη. Έτσι, Μιχάλη, κάτι ξέρουμε και εμείς από περιοχή. Κάτι ξέρουμε, αδερφέ. Μιχάλης Πέγιος, καλημέρα Αποστόλη, αν κάνει κόμμα η Λούκα θα μας σώσει. Έχεις όμως δυο τελίτσες, δεν έχεις θαυμαστικό. Μήπως πρέπει να βάλουμε και κάνα θαυμαστικό δίπλα, δεν ξέρω. Πόπι Κακλαμάν, ο Πόπι, το έγραψες λίγο, δεν φαίνεται εδώ. Πόπι. Ναι, ωραία. Να διαβάσω αυτό. Καλημέρα, Πόπι, καλημέρα. Να διαβάσω αυτό το μήνυμα. Καλημέρα, αγαπημένοι μας κουρσάρε. Όλοι αυτοί που κυβερνούν τον κόσμο δεν αφήνουν περιθώρια στα νιάτα να ορειρευτούν και πόσο μάλλον να προσπαθήσουν να πραγματώσουν τα όνειρα. Γι' αυτό φεύγουν χωρίς γυρισμό και ας επέρεται η κυβέρνηση πως θα προσκαλέσει τα μεγάλα μυαλά που οι γονείς ιδρώσαμε, κουράστηκαμε να τα κάνουμε να μεγαλουργήσουν κλπ. Και τα παιδιά μαζεύουν σκουπίδια από άλλες τόπους και άλλες χώρες. Όμως, όπου και να ζει ένα Ελληνόπουλο, θα είναι για πάντα Έλληνας μέχρι να γεράσει, περνώντας ήθη έθιμα σε γενναίες και γενιές, έστω και λίγες παραλλαγές μιας ολόκληρης ζωής. Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της όπως πάντα. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και τα λοιπά. Συνεχίζει το μήνυμα με το ίδιο ρυθμό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Φιλιά σε όλους τους Μακεδόνες. Να μην τα διαβάσω λίγο έτσι αυτά, καλή μου φίλη Πόπη, γιατί έτσι να αφήσουμε την εκπομπή σε έναν αριθμό όπως έχει. Ο φίλος μου ο Δημήτρης. Καλή σου μέρα, Απόστολε. Σε ακούω από την δουλειά. Ναι, Δημήτρη, κάποια στιγμή είπαμε, θα τηλεφωνηθούμε, θα τα πούμε. Το είπαμε αυτό, κάποια στιγμή, όπως και να έχει το ζήτημα. Και ο φίλος μου ο Γιώργος από τα Γεννητσά, ο οποίος είναι εδώ, είναι μαζί μας και στέλνει τα χαιρετίσματά του στον αδερφό του που ταξιδεύει για Ελασσόνα με το φορτηγό. Πρέπει να είναι, λέει, τώρα να έχει περάσει και τα διόδια των Μαλγάρων. Α, πηγαίνει Ελασσόνα από κάτω, από Κατερίνη, έτσι, ανεβαίνει πάνω. Από ό,τι έχω καταλάβει δηλαδή, από εκεί θα πάει ή θα κατέβει κανονικά από τη Λάρισα. Τι να πω, δεν ξέρω, είναι ένα δρομολόγιο το οποίο το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι φορτηγατζίδες από που συμφέρει να πάνε. Για να αρχίσουμε να βάζουμε μυαλό σιγά σιγά, γιατί η Ασλανίδου η Μελίνα λέει δεν βάζεις μυαλό, είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Και επειδή δεν βάζω μυαλό να ρωτήσω λίγο εκείνα τα ελαιόδενδρα στο Γράμμο, στα ψηλά, κάπου 2.000 μέτρα, τι απέγιναν? Τα αγόρασαν οι Βούλγαροι, οι Εβραίοι ή έγιναν ανεμογεννήτριες? Γιατί ξεχάστηκαν, έχω την εντύπωση. Επίσης οι μπανανοφυτίες του Ολύμπου είχαν την ίδια τύχη. Τώρα άμα προσθέσουμε και κάποιες χιλιάδες ψήφους Ρωμά, το μείγμα γίνεται εκρηκτικό και δεν θα βρίσκουν καπάκι distributor για τις Ferrari. Και άμα δεν βρίσκουν θα πρέπει να κάνουν εισαγωγή με κάποια ψαρόβαρκα, φαντάζομαι, που θα έρθει από το Λιβικό πέλαγος για άλλους λόγους. Και μαζί με τις ΜΚΟ μπορεί εκεί να βρίσκονται στα παράλια, έτσι, και κάποιοι τεχνικοί εισαγωγής distributor. Όχι από τη μεριά του Αιγαίου, από όπου οι ψαράδες οι Τούρκοι ψαρεύοντας στα 150 μέτρα από τις ακτές μας. Από τις αλμόδιες ελληνικές αρχές οι ανακοινώσεις μιλάνε για αυλαβείς διελεύσεις. Πώς το είπατε αυτό, όταν έρχονται οι Τούρκοι ψαράδες, πώς το είπατε? Αυλαβείς διελεύσεις. Σωστά, επικίνδυνα τα στενά του Ορμούζ μεταξύ Χίου και Σάμου. Αυλαβείς

Το μεταξύ, το πάρτι των προεκλογικών δηλώσεων συνεχίζεται και όπως πάντα, στο τέλος, όποιος πάρει την εξουσία, έτσι, τα προσδοκόμενα είναι για το λαό πενιχρά. Για κίνητρα μιλάνε και στο τέλος υπάρχει ακινησία. Όλα σχεδιάζονται, τέλος πάντων σχεδόν όλα, στα λόγια και λίγα σε έργα. Και αν τελικά κάποια μέρα χειραγωγούνται πέραν του λογικά επιτρεπτού, ο κόσμος ελπίζει, διότι τα τελευταία χρόνια οι κυβερνώντες έκαναν άλματα σε επικοινωνιακή πολιτική, αφού ως γνωστόν σε αυτού του είδους τη δημοκρατία που ζούμε, οι δεσμεύσεις είναι απλά προεκλογικές. Ο εγκέφαλος του λαού, έχω την εντύπωση, αρέσκεται στην πλήση που υφίσταται και άντε μετά να κάνεις επανάσταση. Διότι διαδικτυακά όλοι για επανάσταση μιλάνε. Όλοι για επανάσταση. Αλλά δεν είναι μόνο η κουλτούρα της πολιτικής που έχει βυθιστεί στο ψέμα, αλλά και η ίδια η κοινωνία που το ανέχεται. Έτσι, ένα παράδειγμα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Τώρα ακούω δεν βάζεις μυαλό και το νους μου πηγαίνει ότι δεν θα βάλουμε μυαλό ποτέ. Γίνονται εκλογές. Τις διενεργεί και μετράει την ψήφο του λαού μία ιδιωτική εταιρεία. Γιατί όχι το κράτος? Γιατί όχι το δημόσιο? Γιατί μια εταιρεία όχι δημόσια, την οποία θα ελέγχουν όλοι, όλα τα κόμματα? Και το ερώτημα είναι, ποιο κόμμα διαμαρτύρεται γι' αυτό, ότι η εταιρεία είναι ιδιωτική? Ή πόσα κόμματα διαμαρτύρονται γι' αυτό, ότι η εταιρεία που διεξάγει τις εκλογές είναι ιδιωτική? Αυτή που μετράει την ψήφο, αυτή είναι σαν να διεξάγει τις εκλογές. Δεν ξέρω, πάντως έτσι να το πω όπως το αισθάνομαι, θα μου επιτρέψετε? Τι χρειαζόμαστε γενικώς? Μια σφαλιάρα στις εκλογές, μπας και γυρίσουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Γιατί θα πάρεις κόσμο στο λαιμό σου. Να βάλω και ένα υστερόγραφο, ότι από εδώ και στο εξής, σε όποιες εκλογές, δεν θα υπάρξει θρίαμβος από κανέναν. Ακόμα και ο νικητής δεν θα έχει σιγουριά εξουσίας από τη μεθεπομένη. Και ίσως κάποια στιγμή αποφασίσουμε, ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, η καλή πλευρά της νέας, της νεολαίας μας, της ελληνικής νέας γενιάς κοινωνίας. Έτσι, ας δημιουργήσουμε, το θέλω και το θέλετε και εσείς, φαντάζομαι, κάποια στιγμή, να δημιουργήσουμε, ρε παιδί μου, κάτι συγκλονιστικά θετικό μέσω της επιλογής των κοινοβουλευτικών μας εκπροσώπων για τη συνέχεια του έθνους. Της ιδέας Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι έτσι ένα όνομα. Δεν είναι μια χώρα. Δεν είναι μια απλή ονομασία. Έτσι. Είναι ιδέα. Αυτό που λέμε πατρίδα. Ελλάδα. Ιδέα. Αγώνες. Επαναστάσεις. Γερμανοί. Τείχος. Μικρά Ασία. Πόντος. Σφαγές. Ναι, να μην ξεχάσω να πω, επειδή πολιτικολογώ αυτή την ώρα, αυτοί που γράφετε στον κύριο Πρωθυπουργό, αυτά τα χαρτιά, ρε παιδί μου, η σύμβουλή του, ποιοι είστε, πηγαίνει και δίνει κάποιες ομιλίες. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ, δηλαδή αν έχετε έτσι την ευγενή καλοσύνη, έτσι, αυτά που του γράφετε να πει, παραδείγματος χάρη για το νοσοκομείο που ήταν να γίνει στην ΚΟ πριν από 4 χρόνια και ξαναείνε στις εξαγγελίες της νέας του κυρίου Πρωθυπουργού. Που έλεγε τότε ο κύριος Μητσοτάκης ότι τα χρήματα ήταν εξασφαλισμένα. Πού στα κομμάτια τα είχαν κρύψει και θα τα βγάλουν στο γήινο επίπεδο τώρα? Γράφουν κάτι, να το ρωτήσουν, να τον πούνε, να το διαβάσει πρώτα και μετά έτσι να το κάνει. Τι κάναμε στο σχολείο? Έτσι ήταν να διαβάσουμε το αναγνωστικό, ρε παιδί μου. Πριν φύγουμε το πρωί, ξυπνούσαμε 10 λεπτά. Έλεγε η μητέρα μου την ορθογραφία, έγραφα την ορθογραφία που θα λέγα. Μα έλεγε ο δάσκαλος ή η δασκάλα την ορθογραφία και τη γράφαμε, χωρίς να βλέπουμε κείμενο. Έτσι και έκανα και μια επανάληψη. Διάβαζα μια φορά το μάθημα. Ας κάνει και αυτό ο κ. Πρωθυπουργός να διαβάζει. Δεν μπορεί να λέει τα ίδια τώρα. Έπρεπε να υπάρχει αποφυγή σε αυτό και να πει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, άρα το επιτελείο το προεκλογικό δεν δουλεύει σωστά.

Επίσης, παρακολουθώντας διαδικτυακούς φίλους, απορώ με αυτούς που τα ρίχνουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο στην κυρία Καριστιανού, την οποία δίνουν ψήφους, θέλω να σας πω. Της δίνετε ψήφους, την αναβαθμίζετε, την κάνετε ακόμη πιο γνωστή. Αλλά δεν έχει αυτό σημασία. Εγώ με την κυρία Καριστιανού δεν έχω κάποια, όπως γνωρίζετε, κάποια επαφή, κάποια σχέση. Δεν έχω πάρει ποτέ συνέντευξη. Παρακολουθώ να δω τώρα τα προγράμματα. Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται και διπλωμάτισσα, να μπαίνει στην πολιτική από ό,τι έχω παρακολουθήσει. Θα πάρει και έναν αρκετό αριθμό επί τις 100 ψήφων. Δεν ξέρουμε πόσο θα είναι αυτό. Να δούμε τι θα γίνει και αν τελικά, που μάλλον θα κάνει το κόμμα ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Παίζονται πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ήθελα να πω για αυτούς τους διαδικτυακούς φίλους που τα ρίχνουν σήμερα στην κυρία Καριστιανού, επειδή έχω αρκετούς, παρακολουθώ πολλούς, είναι για κάποιοι φίλοι μου. Οι πολιτικές τους διαφορές κάποτε ήταν με άλλα κόμματα. Παραδείγματος χάρη ήταν με το ΚΚΕ ή με το ΣΥΡΙΖΑ ή με τη Νέα Δημοκρατία. Τι έγινε, ρε παιδί μου? Τι έγινε? Ήρθε πιο κοντά η δεξιά με την αριστερά λόγω Καριστιανού? Δηλαδή, γιατί βλέπετε, κύριοι, να απειλήσετε από τη Μαρία, να απειλήσετε από τον Κυριάκο κλπ. Περισσότερο από ό,τι μεταξύ τους. Εκτός εάν μεταξύ τους τα βρίσκουν πάντοτε στις δύσκολες καταστάσεις που κινδύνευε το σύστημα και τώρα κανένα δυο τους χαλάνε την πιάτσα. Βεβαίως, να πούμε τώρα του στραβού το δίκαιο ή το δίκαιο, το στραβό δίκαιο. Περιμένετε λίγο, δεν σας χάλασε η κυρία Καριστιανού τη σούπα? Σας τη χάλασε. Όπως και να έχει το ζήτημα. Εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω. Και αν γίνει και το κόμμα του Αντώνη του Σαμαρά, μετά θα ξυνήσει η σούπα. Μετά θα χαλάσει δυο φορές. Και μετά τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Γι' αυτό κάποιοι προσπαθείτε να συγκρατήσετε τον Αντώνη να μην κάνει το κόμμα. Αλλά πέραν αυτής της ορολογίας περί εκλογών και τα λοιπά, η πολιτική έχει και άλλους τρόπους, έτσι, να επεμβαίνει, να αλλάζει έννοιες, να αλλάζει λέξεις, να μπερδεύει τον κόσμο. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Η πώληση, έτσι, που ο κόσμος όταν αγοράζει ένα, όταν ένα προϊόν κοστίζει, ρε παιδί μου, οτιδήποτε, ένα λιμάνι κοστίζει, ξέρω εγώ, 2 δις και το πουλάς 50 εκατομμύρια, αυτό δεν είναι πώληση, αυτό είναι ξεπούλημα. Και αυτό λοιπόν το ξεπούλημα ή η πώληση ξαφνικά έγινε επένδυση. Δηλαδή οι τελευταίες κυβερνήσεις επενδύουν πουλώντας ή ξεπουλώντας. Να, παραδείγματος χάρη, όπως οι τράπεζες επενδύουν, λέει, σε αυτές οι ξένοι. Επενδύουν. Επενδύουν μέσα σε 4 χρόνια τις τράπεζες που τις ανακεφαλαιοποίησε ο λαός 3 φορές από την τσέπη του, τη φτωχή του τσέπη, με το υστέρημα, όχι το περίσευμα. Έτσι. Και αυτές έχουν 17 δισεκατομμύρια κέρδη, τα οποία περισσότερα τα παίρνουν οι ξένοι και δεν πληρώνουν και φόρο. Αυτό πως λέγεται? Επένδυση. Για ποιον είναι αυτή η επένδυση? Και από την άλλη, τα φαντς, οι πληστηριασμοί. 60.000 πληστηριασμοί μόνο το 2025. Να πάω κάπου αλλού, πού να πάω, ενέργεια, ρεύμα, στο ρεύμα. Θα μειωνόταν το ρεύμα, έλεγε ο κύριος Υπουργός, λόγω ανταγωνισμού και το ρόλο της Ελλάδος στην ενέργεια και τα λοιπά, θα μειωνόταν το ρεύμα. Μειώθηκε, τι έγινε? Σαν τα γκάλοπ ήρθαν τα στοιχεία. Συν 40% επάνω το ρεύμα. Τα τελευταία ένα χρόνο, 1,5, πόσος είναι? Θα μειωνόταν τα ενίκια. Ξαναγελάμε με κρότο. Λάδια, ξύδια, όλα πάνω. 40 και 45 και 50%. Όσο δε για την αγοραστική δύναμη των μισθών, μας έφτασε η Βουλγαρία, μας ξεπέρασε η Ρουμανία, με εκείνα τα καρτέλ της αγοράς δεν ξέρω τι γίνεται. Και ξέρετε ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι τα νταούλια των προηγούμενων συνέπεσαν με τις κορνέτες των τωρινών. Στο μεταξύ βλέπω εδώ στα μηνύματα, μαζευτήκατε αρκετή σήμερα που καπνίζετε περίεργα τσιγάρα, έτσι. Μην ρίχνετε τρολ το επίπεδό σας. Σε ένα πράγμα ρίχνεις το επίπεδο για να ανέβει η ποιότητα, στο σεξ.

Ο φίλος Μοζάκης λέει και ο πατέρας του του Τσίπρα εργολάβος δεν ήτανε, δεν ξέρω, και δημόσια έργα έπαιρνε, αν θυμάμαι καλά, και με δικτατορίες και με δημοκρατίες και με μεταπολιτεύσεις. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, τι δεν έχετε καταλάβει. Δηλαδή, μεγάλη πλάκα έχετε εσείς, μεγάλη πλάκα έχετε σήμερα με τη δροσούλα. Άιντε να πάμε να ακούσουμε, να ανέβουμε λίγο. Ρε εσύ, καλέ μου φίλε, κοίταξε να δεις. Όλοι ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις, γιατί υπάρχει ένας οργασμός δημοσκοπήσεων για να φεύγουμε από τα πραγματικά προβλήματά μας. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν κάποιες λέξεις, έννοιες, οι οποίες επηρεάζουν τη ζωή μας. Δεν μας επηρεάζουν τόσο οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις θέλουν να μας τραβήξουν κάπου. Άλλη ιστορία αυτό. Οι υπερεργολαβίες, οι απευθείας αναθέσεις. 11,8 δις ευρώ μάζεψαν ήδη τα φαντς από τα κοκκινισμένα δάνεια. Μιλάμε για περίπου 12 δισεκατομμύρια. Η μετανάστευση για έβρεση εργασίας με λογικό μεροκάματο συνεχίζεται. Η λαθρομετανάστευση με επιδόματα στους εισβολείς επίσης. Αλλοιώνεται η κοινωνική συνοχή. Έχουμε μια δημογραφική συρρήκνωση. Έχουμε αδύναμους ρυθμούς σε επανένταξη εργασίας. Η αγορά φέρνει αστάθεια, φέρνει ακρίβεια, φέρνει. Η κερδοσκοπία είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να καταπολεμηθεί εύκολα. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό το πράγμα είναι αλήθεια. Δεν καταπολεμείται. Έχει ριζώσει εδώ και χρόνια η κερδοσκοπία. Ρίζωσε. Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες. Γέμισε ο τόπος ακόμα και σε περιοχές Natura. Χάθηκε ήδη ένα μεγάλο κομμάτι αγροτικής γης. Τα στοιχεία από τη Δυτική Μακεδονία φοβερά. Πριν κλείσουν τα εργοστάσια, είχαμε εκεί γενικώς 95.100 εργαζόμενους. Σήμερα έχουμε 15.900 ανέργους. Από τις 2.000 επιχειρήσεις γουνοποιίας μείνανε 400. Από 5.000 εργαζόμενους στον κλάδο έμειναν 700. Ένα 37% περίπου του πληθυσμού διατρέχει κίνδυνο φτωχοποίηση σήμερα. Και από την άλλη, με τι ασχολούμαστε? Ασχολούνται κάποιοι με τις προσπάθειες, έτσι, από κομματικές συμπράξεις να αλλάξει το φιλοκομματικό κοινό. Καλό παιδί. Το θέμα είναι να αλλάξουν οι πολιτικές, να αλλάξει η παράσταση, όχι το κοινό. Ας ελπίσουμε ότι ο νέος κόσμος που θα καταφύγει στις κάλπες θα παίξει ένα θετικό ρόλο, αλλιώς την πατήσαμε για πολλά χρόνια ακόμα. Και μου στέλνει εδώ ο φίλος μου, ο Στέλιος από την Αθήνα, από το Περιστέρι, μου στέλνει για τις υποκλοπές πολλά και διάφορα. Αυτές οι υποκλοπές, καλέ μου φίλε, έχουν από πίσω μια ουρά παπαγαλάκια, έχουν τρόλ, έχουν μισθωμένους. Ρίχνουμε και ένα μπάζωμα να έχει να ασχολείται το φιλοκομματικό κοινό. Τραβάνε και μια εξαταστική επιτροπή και το πόρισμά της ή καθυστερεί ή είναι αθωωτικό ή θα άλλος μπαίνει στο αρχείο. Τι στα κομμάτια γίνεται αυτή η εξεταστική επιτροπή? Καλημέρα σας, κυρία Κοβέση. Δεν ξέρετε να το ξαναπώ, ποιος έχετε μπλέξει? Για τη Ρουμάνο ομιλώ, όπως λέει και η κυρία Βούλτεψη. Παρ' όλα αυτά, στην Ελλάδα είμαστε. Κάποιοι το χάφτουν το παραμύθι. Το χάψαν από τους προηγούμενους, το τρώνε, θα το χάψουν από αυτούς, από τους επόμενους κτλ. Πάντως το χαφιές δεν προέρχεται από το χάφτο, έτσι? Όχι, ωραία. Μην παρεξηγηθώ. Έτσι, και φτάσαμε σε ένα σημείο εδώ και πόσες δεκαετίες τώρα. Αρκετές δεκαετίες, έτσι, δύο, τρεις, πόσες κοντεύουνε. Είναι αυτό που λένε και οι φιλόσοφοι και τα φιλοσοφικά βιβλία και αυτά που κάναμε στο Πανεπιστήμιο, η δικαίωση της μάζας. Μέχρι και στα ΤΕΗ έχουν κάποια κείμενα φιλοσοφικά. Ήταν τότε ΤΕΗ, τώρα όλα αυτά είναι πανεπιστήμια. Έτσι, όλα είναι πανεπιστήμιο. Η δικαίωση της μάζας. Υπάρχουν και πάρα πολλά βιβλία. Μεταφέρθηκε με μία αλλαγή γράμματος. Έγινε δικαίωση μίζας. Δηλαδή, δικαιωμένη, να το πω έτσι πολύ απλά, είναι η μιζαδόρη. Οι άλλοι όλοι είναι αδικαίωτοι. Εσείς σε ποιους ανήκετε που με ακούτε και στέλνετε κάποια μηνύματα τα οποία, επαναλαμβάνω, έχουν μια θολούρα επάνω τους, ενδεχομένως κάναβης?

0: Στο μεταξύ πουλιώνται παιδιά τα πάντα. Να δούμε τι θα μείνει στον δημόσιο εθνικό πάγκο. Να δούμε πόσα απόμολα δεν θα αλλάξουν χέρια. Κάνα αεροδρόμιο μας έμεινε. 14 περιφερειακά αεροδρόμια παραχωρήθηκαν. 14 αεροδρόμια για 40 χρόνια. Έναντι πινακίου φακής ανάλογης αξίας. Τι αν θέλετε αναλόγως της αξίας του. Θα έχουμε Γιάννη Καφανέλη σε λίγο και μια ανάλυση και το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Τώρα τι να πω, τι συμβαίνει στην Ευρώπη ή τι συμβαίνει με την Ευρώπη. Και θα έχουμε στην συνέχεια, καλή μου φίλη, σήμερα το λέκτορα της νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου μαζί μας. Τα μηνύματά σας από την Κοζάνη, ο φίλος μου ο Γιάννης, την καλημέρα του. Ο Ανέστης ο Γαβαλετάκης, καλημέρα φίλε, καλή εκπομπή από Ηράκλειο Κρήτης, να σε καλά, Ανέστη. Ο φίλος μου, ο φίλος μου ο Γιάννης, καλημέρα, πώς βλέπεις τη δημιουργία κόμματος από τον Κασιδιάρη, το Σεπτέμβρη αποφυλακίζεται. Να σου πω και την αλήθεια Γιάννη, νέα τώρα από εκεί πώς να έχω, δεν γνωρίζω, έτσι, δεν γνωρίζω και... Να το πω, ξέρω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ακολουθήσει τότε τον Κασιδιάρη, αλλά δεν ασχολούνται, να το πω λίγο έτσι, δεν ασχολούνται πλέον, περιμένουν και αυτοί να δούμε τι θα γίνει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα φανεί στη συνέχεια μετά την αποφυλάκησή του. Ο Άγγελος ο Σμαραγδής, Αποστόλη καλημέρα. Παρόλο που η ομάδα Ελλάς έκανε καλές μεταγραφές όπως Ραφάλ, Μπελαρά, F-16 Viper, το Ελιαμέπ κλπ, δεν αφήνει την ομάδα να βγει. Πάντοτε θα υπάρχει ένα Ελιαμέπ, Άγγελε. Πάντα θα υπάρχει ένα Ελιαμέπ. Δεν αφήνει την ομάδα να βγει από τα αποδυτήρια στο γήπεδο και τελικά η ομάδα θα μηδενιστεί. Δεν θα μηδενιστεί. Θα χάσει αμαχητή, δεν θα χάσει αμαχητή. Και ο λαός στην κερκίδα θα μείνει το ειστήριο στο χέρι και πληρωμένο στη μαύρη αγορά. Ο αντίπαλος θα μας πάρει και το γήπεδο, άρα άξι τη μοίρα μας. Κάποιος ξέρει για να δει τον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, διάβασα, με την Αυστραλία, 2-0 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σας το έλεγα από την αρχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν μια καλή ομάδα, μ' άρεψαν τους Γκομές και τα λοιπά, τους έκαναν Αμερικανούς και έκαναν ωραία ποδοσφαιρική ομάδα. 2-0 κέρδισαν και χθες δεύτερη νίκη την Αυστραλία. Να πω λοιπόν ότι, έτσι να το τονίσω αυτό το πράγμα, ότι πώς θα το πω ρε παιδί μου, ειλικρινά κάποιες στιγμές δεν ξέρω πώς να δεν είμαστε άξιοι της μοίρας μας, άντε να το πω έτσι, δεν είμαστε άξιοι της μοίρας μας, δεν είμαστε, τη δημιουργούμε τη μοίρα, και αυτό που λέμε καμιά φορά τύχη
1: υπάρχει. 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Δεν Φραγκφούρτη, είναι λίγο παραδό. Καμιά 40 χιλιόμετρα. Δεν είναι Φραγκφούρτη, είναι Μάινταλ. Και ο φίλος μου, ο Χαράλαμπος ο Αλκυρόπουλος, καλημέρα για την απόφαση του Αρείου Πάγου που είναι οριστική, αλλά τα φαντς δεν τη δέχονται. Τι έχεις να σχολιάσεις, ότι επειδή γίνονται αγώνες, ακούς εδώ, φαντάζομαι, στην εκπομπή και την κυρία Αριάδνη Νούκα, ακούς και τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή, νομίζω ότι δεν θα τους περάσει, δεν θα περάσει τα φαντς. Αυτό το πράγμα στα φαντς δεν πρόκειται να περάσει. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Νίκη από εδώ, από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Να στείλω την καλημέρα μου στην Κοζάνη, στο φίλο μου τον Παναγιώτη, και να περάσω αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα, διότι ήρθε η ώρα για τα διαφημιστικά, για το διαφημιστικό διάλειμμα, και όπως είπα θα περάσουμε στην συνέχεια με Γιάννη Καφανέλη. Η ώρα είναι ήδη 7 και 31 πρώτα λεπτά. Πάμε λοιπόν διαφημίσεις.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά, και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: πληρώσα. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αποστολή. Καλημέρα σε όλες τις φίλες και φίλους που μας ακούνε από το Μετρόπολη 95,5. Στα πέρατα τη γη και στην Ελλάδα.
0: Και μετά τα μπάνια που έκανες στον Άγιο Μάμα πριν πας στην Γερμανία, βλέπω ότι η φωνή σου είναι έτσι. Σεντόρια, έτσι τη λένε, πώς τη λένε.
1: Σεντόρια. Κοίταξε να δεις, Απόστολε, είναι γεγονός ότι ο καιρός εδώ πέρα μας βοήθησε πάρα πολύ καλός και για μας αλλά και για τους Γεωργούς, γιατί είχαμε τον Ιούνιο και το Μάιο αρκετές βροχές, όχι αρκετά χαλάζει γιατί εκεί πρέπει να καταστρέψει στοργές, οπότε γενικά η χρονιά φέτος πάει καλός. Αρχίζουμε σιγά σιγά τώρα τις ζέστες να μας έρχονται. Το ίδιο και στη Γερμανία, λέει, ο καιρός εκεί πέρα θα είναι πολύ καυτός. Να προσέχουν οι Γερμανοί γιατί δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτό το κλίμα. Όσοι έχουν κλιματιστικά θα τα χρησιμοποιήσουν σίγουρα. Σε διάφορα μαγάζια βγάζουν προσφορές με κλιματιστικά γύρω στα 180 ευρώ για να μπορέσει ο καθένας να βολευτεί. Καταλαβαίνεις τώρα ότι πιάσαμε τα καλοκαίρια, Απόστολοι, και τελείωσε. Θα αναζητήσουμε παραλίες, θα αναζητήσουμε γωνίες ήσυχες, όχι με πολύ βαβούρα εμείς οι ίδιες που έχουμε μια κάποια ηλικία και δεν θέλουμε ξενύχτια, φασαρίες και τρεχάματα. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα ότι όλος ο κόσμος, κλείσαν και τα σχολεία, μεγάλο θέμα και αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή ότι όλοι λίγο πολύ θα ψάξουμε να βρούμε μια γωνιά δροσερή.
0: Έτσι. Ο φίλος μας ο Στέλιος, εδώ από το κέντρο από τη Θεσσαλονίκη, ακόμα χάνει η Τουρκία 0-1. Δηλαδή δεν λέει ακόμα. Δεν λέω τα υποσύνει το σκορ, λέει ακόμα χάνει. Πρέπει να είναι αυτός από τότε που γεννήθηκε Παραγουάη. Για να δω, για να δω. Θα δω, θα σου πω τώρα, το έχω δω.
1: Κάτι πήρε το μάτι μου.
0: 0-1, χάνει, ναι, 0-1 στο 70 λεπτό.
1: Και μια αποβολή, γιατί κάποιος είχε βάλει το χέρι στο στόμα.
0: Κίτρινες κάρτες βγαίνουν στους Τούρκους, μου φαίνεται, για να δούμε.
1: Εδώ δούμε πολλά σε αυτό το παγκόσμιο.
0: Εντάξει, τι να δεις, γιατί.
1: Ψιλοεκπλήξεις το ένα το άλλο, γενικά πιστεύω ότι τα φαβορί, τα μεγάλα φαβορί θα περάσουν χωρίς
0: πρόβλημα. Έλεγα νωρίτερα, εργοστασιακές ρυθμίσεις. Στην οκτάδα θα είναι 5-6 ευρωπαϊκές ομάδες.
1: Απόστολε. Πολλά τα μάτσε.
0: Σαν να το αυτό
1: τι να πρωτοδεί, τι να πρωτοκάνει. Άστα, μην το συζητήσουμε.
0: Ναι, και αυτό και η απορία μου, βλέποντας κάποιες ομάδες, λέω πώς δεν ανήκει. Δηλαδή, εκτός Ιταλία, εκτός και Ελλάδα ακόμα. Γιατί όχι, ποιες ομάδες ήταν αυτές. Τέλος πάντων, Γιάννη, να είσαι ρωτή. Εκτός Ιταλία, εκτός και Ελλάδα ακόμα. Γιατί όχι, ποιες ομάδες ήταν αυτές.

0: ως γνωστόν, αυτά είναι οι γεγονότα. Το ΚΚΕ παγκόσμια σταθερά και γύρω στο 7%.
1: Τα ξέρουμε αυτά. Εκεί βάλε τα λεφτά σου, Αποστολή.
0: Εκεί τα ξέρουμε, ναι. Εκεί, εντάξει. Εκεί, το στοίχημα έχει το μικρότερο ποσοστό εκεί. Να το παίξει, α πούμε. Το μηδέν έχει τίποτα. Δεν το παίζει καθόλου, α πούμε. Αλλά λέω, έρχεται η αντιπολίτευση και λέει ότι μόλις έρθουμε εμείς, θα μοιράζουμε χρήματα. Ωραία. Θα μοιράζουμε χρήματα. Αυτοί οι ίδιοι εντωμεταξύ λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα γιατί τα έφαγε η κυβέρνηση. Με την πολιτική, με τη διαφθορά. Έτσι. Εγώ βλέπω μπροστά μια μπανανόφλουδα. Αφού οι ίδιοι λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα που τα έφαγε η κυβέρνηση, πού θα τα βρουν να μας τα δώσουν? Δεν είναι μια καλή ερώτηση, δηλαδή, την οποία θα πρέπει να σκεφτούμε?
1: Όχι μόνο καλή.
0: Διότι τα ρίχνουμε στην κυβέρνηση, αλλά μια στιγμή λίγο. Να έρθουμε και στην πραγματικότητα. Πού θα τα βρούνε?
1: Ρωτάω. Απόστολε, είναι πραγματικά πολύ σωστή η ερώτηση που έχεις κάνει. Βέβαια με μια μικρή διαφορά, εάν προσέξεις τις λεπτομέρειες. Και τι εννοώ? Ότι από τη μια μεριά λεφτά μπορεί να εξοικονομηθούν εάν πραγματικά μπορέσεις να πατάξεις τη διαφθορά και βάλεις ένα καλό πρόγραμμα στην κυβέρνηση και σε αυτή τη χώρα, να μπορέσεις πραγματικά να προωθήσεις την ανάπτυξη, να βρεθούν δουλειές, να κινηθεί το χρήμα και να μπορέσει όλος ο κόσμος να εργάζεται, αλλά να μπορεί πραγματικά από τον κόπο της εργασίας να ζήσει αξιοπρεπή και να μπορεί να συντηρεί την οικογένειά της. Γιατί άμα κοιτάξεις και μετρήσεις κανείς ένα άθροισμα σε όλα αυτά που έχουν φάει, ιδίως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία για μένα είναι ό,τι πιο χειρότερο έχει περάσει στην ελληνική πολιτική σκηνή, δηλαδή τόσο πολύ ρεσί.
0: Και τα λες εσύ που δεν είσαι αντιθέτου ιδεολογικής φοράς.
1: Όχι, εγώ το λέω φανερά, κάποτε ήμουν και στην Νέα Δημοκρατία.
0: Πέρα από αυτό, όταν τα λέει λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πράγματα και θάματα από το δικό του χώρο,
1: βέβαια.
0: Οι άλλοι τι να πουν?
1: Έτσι ακριβώς είναι, κατάλαβες.
0: Βέβαια το ερώτημα είναι, και υπάρχει ένα ερώτημα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, να απαντήσουν κάποιοι σε αυτό. Ποιος θα κυβερνήσει? Υπάρχει κάποιος, λένε, όχι καλύτερος σαν Μητσοτάκης, γιατί ξέρουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης μάλλον θα πάρει μια θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα είναι άλλος αρχηγός μεθαύριο, έτσι. Ή θα έχουμε 2-3 κόμματα να κυβερνάνε μαζί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, τουλάχιστον όπως δείχνει το πράγμα, όπως βγαίνει η εκθετική εξίσωση, έψιλον ιστιχή, συν έψιλον ιστιχή, συν ένα, συν έψιλον ιστιχή, συν δύο. Λύνουμε την εξίσωση και βγαίνει αυτό το πράγμα. Απλώς η Νέα Δημοκρατία σήμερα φωνάζει για να μπορέσει να πάρει κάποια μπόνους, έτσι.
1: Σωστό.
0: Όπως λέμε, μάλλον 20 έδρες θα πάρει μπόνους, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον εγώ. Και από ό,τι συζητάω με αναλυτές, γιατί δεν τα λέω μόνος μου, συζητάω και με άλλους. Σωστά. Η πραγματικότητα για πολλούς θα φέρει μία μπανανόφλουδα. Θα την πατήσουν και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Σωστά. Και τελικά. Οι κόσμοι των κομμάτων μπορεί να είναι διαφορετικοί, αλλά κατά περιόδους αλληλοκαλύπτονται. Γιατί έτσι τους βολεύει. Διότι, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, να το καταλάβει και ο κόσμος, το φάρδος του πισινού δεν έχει κόμμα. Η ολιγαρχία δεν έχει κόμμα. Τα ταμεία δεν τα έδιασε μόνο ένα κόμμα. Τα ταξίματα δεν τα έκανε μόνο ένα κόμμα. Με συγχωρείς, Γιάννη. Τα σόγια συμπεθεριάσανε. Μοιράζουν θέσεις και δουλειές με όποιο κυβερνητικό σχήμα. Ίδια ονόματα, ίδια πρόσωπα, ίδιοι πισινοί στις καρέκλες πολυθρόνες και στην αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση. Λέω κάπου ψέματα, έχω πει κάτι, έχω ξεφύγει?
1: Απόστολε, η διαπίστωσή σου είναι πάρα πολύ σωστή. Γι' αυτό και εγώ είμαι της γνώμης ότι σε ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει και δεν έχει δείξει τίποτα, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Εγώ είμαι κάθετα σε αυτό. Του έχεις δώσει την εξουσία, δεν έχει κάνει τίποτε, το στέλνεις στον αγύριστο και ξεμπερδεύεις
0: λοιπόν, μαζί του. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μία. Να υπάρχουν 2-3 κόμματα μαζί τα οποία θα δημιουργήσουν ένα καινούργιο κυβερνητικό σχήμα. Αυτά τα κόμματα τα οποία εσύ βλέπεις να είναι η συνέχεια ενδεχομένως, αν δεν μπορέσει η Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου, δεν συμφωνήσει κανείς με τη Νέα Δημοκρατία και γίνει ένα άλλο σχήμα. Ποιος θα είναι ο αρχηγός, θα συμφωνήσουν για τον αρχηγό, αν δεν έχουν συμφωνήσει ήδη? Αν συμφωνήσανε, εντάξει, αν δεν συμφωνήσανε για τον αρχηγό, ποιος θα δεχθεί να μην είναι αρχηγός? Ποιος θα δεχθεί να μην γίνει πρωθυπουργός? Ποιος θα δεχθεί να μην έχει το πάνω χέρι? Δεν είναι ένα θέμα αυτό?
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει οπωσδήποτε να πάει να ψηφίσει. Να ψηφίσει οπωσδήποτε με λογική και σκέψη. να τιμωρήσει αυτούς που τον έχουν φέρει σε αυτά τα χάλια και σε αυτή την κατάσταση, να δώσει μια ευκαιρία.

0: σε νέους και άφθαρτους, γιατί προτιμώ κάποιο νέο και άφθαρτο και ας κάνει λάθη παρά από αυτούς τους πολιτικούς του κατεστημένου και του συστήματος, οι οποίοι μας τάζουν πολλά και διάφορα, μας θέλουν να μας φέρουν ανάπτυξη και οικονομική ευμάρεια, αλλά δυστυχώς γεμίζουν μόνο τις τσέπες τους και τίποτα άλλο. Μακριά, παιδιά, από αυτούς τους καθιερωμένους του πολιτικού συστήματος, οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, και ψάξτε να βρείτε πολιτικούς, τουλάχιστον από τις γειτονές, από εδώ, από εκεί που τους ξέρετε και τους κατέχετε, όχι ανθρώπους που τάζουν μόνο και λένε πολλά, αλλά ανθρώπους προπαγανδικά στη ζωή τους έχουν δουλέψει, έχουν δει πώς είναι το μεροκάμα, το έχουν ξενυχτήσει, έχουν υδρώσει. Μόνο από τέτοιους ανθρώπους θα μπορέσουμε να πάρουμε πέντε σωστά πράγματα.
1: Εγώ έχω σλόγγαν, ψηφίστε αυτούς, κάποιον από αυτούς που έχουν κολλημένα ένσημα και γνωρίζουν τι χρώμα έχει το ένσημα.
0: Μπράβο. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου.
1: Αυτό.
0: Άλαβες.
1: Από εκεί και πέρα ο καθένας σας κρίνει όπως θέλει. Δεν με ενδιαφέρει καν ειλικρινά. Εγώ το καθήκον το δικό μου το κάνω.
0: Και εμένα δεν με ενδιαφέρει από όλες, ούτε κόμματα, ούτε χρώματα, ούτε τίποτα, ούτε κόκκινο, ούτε μαύρο, ούτε πράσινο, τίποτα. Άνθρωπο ψάχνω, ο οποίος πραγματικά να ενδιαφερθεί και να κάνει κάτι σωστό και καλό για την πατρίδα μας, για αυτή την νεολαία, για αυτά τα γυρατιά τα οποία δουλέψαν μια ζωή, γιατί πραγματικά οι αυτοί που είναι τώρα σε μια ηλικία, ας το πούμε, που είναι στη σύνταξη, έχουν δουλέψει πραγματικά σε ζωή τους. Γιατί, να πω έτσι, άντε μέχρι το 90, μέχρι το 2000, ο κόσμος δούλευε πραγματικά. Από εκεί και πέρα, άρχισαν να.
1: Γιάννη, όταν ήσουν στην Καστοριά, στο κτήμα σου, είδες καμιά αρκούδα εκεί πέρα?
0: Χαμός, χθες είδα μια εκπομπή για την προηγούμενη χρονιά. Επειδή έχουν τοποθετήσει διάφορες κάμερες και διάφορα τεχνικά μέσα στα δεξιά και αριστερά, είχαν.
1: Με πόσα χιλιόμετρα μπορούν να τρέξουν οι αρκούδες, στα πόσα πληρώνουν?
0: Καλά, άκουσε. άμα σε βάλει μπροστά, ξέχασε.
1: Ω, εντάξει, ναι, έτσι είναι.
0: Και το κακό είναι ότι δεν μπορείς και να σταθείς και σε κανένα δέντρο, γιατί καβαλάνε και τα δέντρα.
1: Και άμα έχει αρκουδάκι μαζί της, εξαφανίσου.
0: Χειρότερο.
1: Έτσι.
0: Όχι, χειρότερο.
1: Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί έβλεπα. Το Μάινταλ δεν είναι 40 χιλιόμετρα από τη Φραγκφούρτη, κάνω λάθος?
0: Ναι, πολύ λιγότερο.
1: Λιγότερο, πόσο είναι, για να ξέρουμε.
0: Από την άκρη της Φραγκφούρτης.
1: Όχι από την άκρη, από το κέντρο.
0: Είναι, συνδέεται και η Φραγκφούρτη συνδέεται με το Μάινταλ σύνορα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή όχι από το μηδέν, ας πούμε.
0: Θέλουμε Θεσσαλονίκη, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, κατάλαβα. Έβλεπα ότι έχουν αρκούδες στο Βερολίνο και τις δροσίζανε, ρε φίλε. Πηγαίνουν και δροσίζουν τις αρκούδες. Δίπλα είναι ο άλλος. Ο φύλακας είναι δίπλα. Τη ρίχνει νερό. Βλέπω εδώ στη φωτογραφία. Ναι, φοβερό πράγμα. Πήγες και καθόλου στο ζωολογικό κήπο, στο Βερολίνο?
0: Έχω πάει στο Βερολίνο, όχι, αλλά έχω πάει αρκετές φορές στο ζωολογικό κήπο.
1: Όχι στη Φραγκφούρτη, Ελλάδα, στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο είναι αυτό.
0: Όχι, όχι, Βερολίνο δεν πήγα.
1: Βερολίνο είναι. Βερολίνο είναι εδώ οι αρκούδες. Από ό,τι βλέπω. Πάμε λίγο στα ευρωπαϊκά. Πάμε λίγο στα τερτύπια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τι να ξεκινήσουμε? Με την Ουκρανία, με τον Κώστα, με όμικρον που ανοίγει διάβολο με το Κρεμλίνο και διαμαρτύρονται οι Ευρωπαίοι. Με τι να ξεκινήσουμε?
0: Κοίταξε, Απόστολε, το είπαμε αρκετές φορές ότι η όλη εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ρωσία ήταν ένα πολύ, μα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Και αυτό ιδίως για δύο λόγους. Πρώτον, καταστράφηκαν αυτές οι σχέσεις που υπήρχαν και διακόπηκε η ροή του φτηνού ρωσικού υγραερίου που θα ήταν σταθερή η τιμή για όλους μας, είτε Ευρωπαίος, είτε Έλληνας, είτε οτιδήποτε για όλο αυτόν τον κόσμο. Οι καλές σχέσεις που υπήρχαν, γιατί θεωρώ ότι η Ρωσία ποτέ δεν απείλησε την Ευρώπη να της κάνει πόλεμο. Άμα κοιτάξει όλη αυτή την ιστορία που ξέρουμε, τη γνωστή ιστορία που ξέρουμε, και ο Ναπολέων πήγε εκεί και οι Γερμανοί πήγαν στη Ρωσία, όλοι. Εγώ δεν άκουσα μια φορά ότι η Ρωσία να ξεκινήσει και να έρθει μέχρι το Παρίσι να πάει το Λονδίνο ή από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό λοιπόν, άμα κοιτάξουμε την ιστορία, δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ρωσία είναι αυτή η οποία έχει απειλήσει την Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν ήταν ένα τρομερό λάθος, ιδίως από τη μεριά της Γερμανίας, η οποία πραγματικά η οικονομία της ήταν σταθερή και πολύ αποδοτική από τη στιγμή που έπαιρνε το φθηνό υγραέριο από τη Ρωσία. Τώρα η βιομηχανία της έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Ήδη και η BMW, μπράβο, η οποία αναγκάστηκε να κατεβάσει τους στόχους της χαμηλότερα με τα κέρδη και όλα αυτά, θα αρχίσει να κάνει και αυτή απολύσεις προσωπικού, όπως έχει κάνει και η Volkswagen. διάφορες άλλες εταιρείες κλείνουν ηλεκτρικής ενέργειας και αυτά. Δηλαδή γενικά η οικονομία και η βιομηχανία στην Ευρώπη και ιδίως στη Γερμανία δεν πάει καθόλου καλά και όλα αυτά είναι από τον απόϊχο της ενέργειας η οποία έχει φερθεί στα ύψη. Δυστυχώς καταστρέψαμε και τη σχέση μας με την Ρωσία. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θα μπορούσε κάτι να φτιάξει και να δημιουργήσει ήταν ο πρώην πρωθυπουργός της Γερμανίας ο Σρόντα, αλλά δυστυχώς οι Ευρωπαίοι και οι Γερμανοί έχουν τον εγωισμό τους πες τους, δεν έχουν ακόμα το μυαλό το καθαρό, σκέφτονται διαφορετικά. Θέλουν να στείλουν ανθρώπους δικούς τους στα άγα μου, ξέρω εγώ, και έχουν ανανιώσει πάλι τις, πώς το λένε, τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας για ακόμα μια χρονιά προχθές. Οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή ότι τα πράγματα δεν θα αλλάξουν σχετικά εύκολα και γρήγορα, γιατί η πολιτική σκηνή στην Ευρώπη δυστυχώς ζει πίσω από τον κόσμο και την πραγματικότητα.
1: Πάντως υπάρχουν, πώς να το πω, υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο φράξεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μία είναι, έβλεπα παραδείγματος χάρη, τον Μακρόν και τον Μόντι της Ινδίας να επισκέπτονται ένα ειδικό περίπτερο σε μια γαλλική έκθεση. Και διαβάζοντας, ανακαλύπτω ξαφνικά ότι η Γαλλία την τεχνολογική της συνεργασία την αναδεικνύει πλέον με την Ινδία. Δηλαδή, από τότε που έγινε η συμμαχία Γαλλία, Κύπρος, Ελλάδα και στη συνέχεια Κύπρος, Ελλάδα, Ινδία, ήρθε η Ινδία πιο κοντά και στη Γαλλία. Δηλαδή, έχουμε τώρα αυτές τις τέσσερις χώρες οι οποίες συνεργάζονται σε πάρα πολλούς τομείς και μάλιστα η Ελλάδα από ό,τι διάβαζα θα πάρει και κάποιους θα πάρει πυράβλους αν θυμάμαι καλά από τους Ινδούς οι οποίοι πλήττουν σε εκατοντάδες χιλιόμετρα.
0: Είναι γεγονός ότι...
1: Δηλαδή άρα αρχίσαμε και μπαίνουμε και στον επιθετικό τομέα πια. Δεν είμαστε μόνο στην αμυντική στρατηγική.
0: Είναι γεγονός ότι η Ινδία έχει αναπτύξει διάφορους πυράβλους με την τεχνολογία από Ρωσία, να το λέμε αυτό, τους μπράμους.
1: Ίσως και δική της, Γιάννη, γιατί κάθε χώρα έχει όπως και να έχει το ζήτημα και δική της τεχνολογία.
0: Οπωσδήποτε, κοίταξε, η Ινδία αναπτύσσεται. Είναι ακριβώς το αντίπαλο δέος, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο της Κίνας αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και βλέπεις ότι...
1: Και έχει και μεγαλύτερο πληθυσμό από την Κίνα.
0: Ναι, μπράβο. Προσπαθούν να δημιουργήσουν πάλι με την Ινδία διάφορες εμπορικές σχέσεις και όλα αυτά, γιατί βλέπουν ότι στο μέλλον και η Ινδία θα παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Βέβαια μπορεί να αργήσει, να μην αναπτυχθεί άμεσα όπως έχει αναπτυχθεί η Κίνα, αλλά έχει όμως τα περιθώρια να γίνει μια οικονομική δύναμη και αυτή αρκετά μεγάλη, η οποία θα επηρεάζει όλο τον πλανήτη. Η αγορά της είναι και αυτή, όπως είπες, τεράστια, οπότε καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι εάν αναπτυχθεί αυτή η χώρα και δημιουργήσει προϋποθέσεις για οικονομική ανάπτυξη, καταλαβαίνεις δηλαδή ότι η αγορά είναι τεράστια, οπότε θα θελήσουν να αφιληθούν όλοι, και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί και οι υπόλοιποι. Το χρήμα έτσι πάει, αποστολή, κυνηγάει εκεί που υπάρχει το κέρδος, και το κέρδος αυτή τη στιγμή το βλέπουν ότι απομακρύνεται σιγά σιγά από την Κίνα και πάει προς την Ινδία πλευρά.
1: Και από τη μεριά της Μεσογείου βλέπω και κάτι άλλο, και ήρθε και όπως είπαμε και η Ινδία εδώ. Βέβαια με την Κίνα πάντα είχαμε σχέσεις. Εμείς δεν μπορώ να πω ότι δεν είχαμε σχέσεις.
0: Όχι,
1: με την Κίνα.
0: Ναι, γεγονός.
1: Πάντοτε γενικά έχουμε σχέσεις.
0: Με όλο σχεδόν τον κόσμο είχαμε φιλικές σχέσεις.
1: Απλά επειδή αυτή τη στιγμή η Κίνα είναι πιο κοντά στη Ρωσία, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Χωρίς όμως οι σχέσεις με την Κίνα να διαταραχθούν. Αλλά βλέπω και από την κυπριακή πλευρά. Παραδείγματος χάρη, η Κύπρος λαμβάνει, θα λάβει χρηματοδότηση από το safe και λοιπά, κάπου 170-180 εκατομμύρια για την άμυνα. Για την άμυνα. Η Κύπρος για την άμυνα. Για την άμυνα από ποιον? Από τον Τούρκο. Έτσι δεν είναι?
0: Αυτός είναι ο εχθρός μας.
1: Άρα αφού το ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργασίας μιλάει για ανάπτυξη της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας, οι Ευρωπαίοι καταλαβαίνουν ότι η Κύπρος έχει ένα πρόβλημα με την Τουρκία. Γιατί εξακολουθούν να χαϊδεύουν την Τουρκία? Είναι το μεγάλο ερώτημα όλων μας. Σωστά. Και γιατί την κρατάνε ακόμα και στο ΝΑΤΟ? Για ποιο λόγο? Είναι μια επικίνδυνη χώρα. Είναι χώρα, σκέψου, εμείς τώρα να τα είχαμε καλά, ας πούμε, με τη Χαμάς, ρε παιδί μου, όπως τα έχουν οι Τούρκοι. Αμφιβάλλω αν ήμασταν σήμερα στο ΝΑΤΟ. Αμφιβάλλω αν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αμφιβάλλω αν δεν είχαμε φάει κυρώσεις.
0: Κοίταξε, είναι μεγάλη αγορά και μεγάλο κράτος από το
1: 15. Και τι θα πει αυτό?
0: Τα 85 εκατομμύρια που έχει η Τουρκία. Οι διασυνδέσεις με τον αραβικό και τον μουσλαμικό.
1: Και ένα εκατομμύριο τουρίστες περνάνε από τη Ρόδο και άλλο ένα εκατομμύριο από την Κέρκυρα.
0: Συμφωνώ.
1: Και μετά τι έγινε.
0: Συμφωνώ.
1: Τι έγινε.
0: Αλλά πάλι όμως, κοίταξε να δεις. Όπως και να το κάνουμε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι ένας παράγοντας ο οποίος στην περιοχή μας εδώ γύρω-γύρω έχει πολύ μεγάλη επιρροή, κακά τα ψέματα. Και τη βιομηχανία της έχει αναπτύξει. Η οικονομία της έχει ξεφύγει αρκετά, αν και έχει τα προβλήματά της.
1: Και ο κόσμος της πεινάει αρκετά, πολύ περισσότερο από το δικό μας.
0: Και εμείς πεινάμε στην Ελλάδα, αλλά.
1: Περισσότερο από το δικό μας, λέω.
0: Βλέπεις τι γίνεται.
1: Κάποτε πηγαίναν οι δικοί μας στην Αδριανούπολη για να ψωνίσουν. Τώρα έρχονται οι εκείνοι σε εμάς.
0: Εάν ρωτήσεις κανένα δυο ξένα κράτη και βάλουν στη ζυγαριά την Ελλάδα, την Αμερική και την Τουρκία από την Αμερική, ποια θα προτιμήσουν, να είσαι σίγουρος ότι όλοι θα πάνε με το μέρος της Τουρκίας. Γιατί εκεί είναι η οικονομία, Απόστολη, εκεί είναι το χρήμα, εκεί πέφτουν τα συμφέροντα. Δεν θα δει κανένα στην Ελλάδα να κάνει τι στην Ελλάδα, τι έχουμε. Εκτός από ένα τουρισμό, τι άλλο έχουμε να επιδείξουμε ή να αναδείξουμε, Απόστολη. Τίποτα, δυστυχώς τίποτα. Όλες οι κυβερνήσεις από το 1974 και μετά ήταν ανίκανες να δημιουργήσουν υποδομές για να μπορέσει η Ελλάδα να αναπτυχθεί έστω και υποτυπώδες μια βιομηχανία. Κάτι ρε παιδί μου, αγροτικά ήμασταν αγροτικό κράτος. Και αυτό ακόμα το έχουν καταστρέψει. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν αγροτικά προϊόντα, μηχανήματα, τρακτέρ και τέτοια πράγματα τουλάχιστον για να μπορέσουν να στηρίξουν την αγροτιά και τον αγροτικό τομέα. Αλλά δυστυχώς ακόμα και αυτόν από ό,τι ακούς, τα θανατώνουν, τα κάνουν, δεν τους πληρώνουν ακόμα τις αποζημιώσεις που είναι να πάρουν. Στην Πτολεμαϊδα το φθηνό. Ηλεκτρικό ρεύμα που θα μπορούσαμε να είχαμε άνετα όλη η Ελλάδα αν ατινάξανε τους εσκαφείς για να μην λειτουργήσουν πλέον τα εργοστάσια. Οπότε καταλαβαίνετε δηλαδή ότι υπάρχει ένα σύστημα από την πλευρά της κυβερνήσεως ή των κυβερνήσεων, να το πούμε έτσι, του συστήματος κατά κάποιο τρόπο, οι οποίοι δεν θέλουν την Ελλάδα να αναπτυχθεί, θέλουν μια Ελλάδα η οποία να είναι υπόδουλη, κατακριωμένη, για να μπορούν αυτοί να κυβερνούν τα 5-10 τραστ και τα καρτέλ τα οποία λιμένονται τη χώρα μας και ο Βουκαριάρης ο Έλληνας να μην μπορεί να τη βγάλει το μήνα, γιατί μετά από τις 15 αναζητεί στην τσέπη του τα 2-3 ευρώ να δει τι θα μπορέσει να πάρει με τα υπόλοιπα που έχει από το μισθό του για να βγάλει το μήνα αυτός και η οικογένειά του.
1: Μάλιστα,
0: όλοι καταντήσανε.
1: Ναι, ο Θόδωρος ο Κατάκαλος από την Καβάλα λέει ότι πολύ σωστά τα λέμε και είμαστε μέσα στο μυαλό του, μας στέλνει την καλημέρα του. Να του στείλουμε και εμείς τη δική μας καλημέρα στην Καβάλα.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος. Εγώ πιστεύω ότι όλοι που μας ακούνε από το ραδιόφωνο Απόστολε έχουν και τις ίδιες αντιλήψεις και τις ίδιες σκέψεις και
1: θα έχουν και κάποιες διαφορετικές, αλλά ενδεχομένως να συμφωνούν και κάπου. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο από τον Μάικ τον Κυριακού. Λάζαρος Χατζηβασιλιάδης, καλημέρα Αποστόλη. Ήθελα να πω ότι βρίσκομαι στην εντατική της Ολλανδίας. Ήθελα να πω πως είμαστε 200 χρόνια πίσω. Εδώ οι πολιτικοί ζουν για τον κόσμο. Σε αντίθεση με εμάς είναι ξενοδοχείο.
0: Ένα μεγάλο δίκιο έχει.
1: Ναι, ο Λάζαρος. Τώρα εντατική, τι εννοείς στην εντατική?
0: Εύχομαι άμα είναι τίποτα.
1: Άμα είναι τίποτα, έτσι, περαστικά. Περαστικά, Λάζαρε. Περαστικά σας έτσι, ευχόμαστε. Εγώ και ο Γιάννης. Ο Στάθης από την Ξάνθη. Ο Στάθης, καλημέρα. Ξέρεις πως σε ονόμασε νωρίτερα? Γιώχαν Κάφανελ Ασο Φραγκφούρτ και Αδάμε Ρέα.
0: Κοίταξε τα ποντιακά, ναι, έχει λίγο.
1: Και λέει ο κίνδυνος κυκλοφορεί. Η αστυνομία τον ψάχνει, ποιος είναι αυτός. Αν τον δείτε, λέει, καλέστε αμέσως το 100. Κάποιος έκανε λάθος, απείλησε δύο ανήλικα. Με έχει μια φωτογραφία. Πρέπει να το κοινοποιήσουμε αυτό. Να μπει στο κίνδυνο να το κοινοποιήσει. Έτσι, κάποιος. Δεν ξέρω αν μπερδευτούμε λίγο, γιατί έτσι που είναι η Ελλάς του Αλέξη. Μην πάρεις το 100 τηλέφωνο και μας στείλουν κανέναν από τον Αλέξη. Εδώ τώρα το πράγμα μπερδεύεται λίγο. Κάτσε να, με εκείνη την τελεία κάτι πρέπει να γίνει, δεν νομίζεις?
0: Και η διαφορά είναι σαν λάμδα.
1: Έτσι. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τον Τάσο τον Καρλίτο.
0: Να πούμε τα χαιρετίσματα και στο Δημητράκη από πλευρά Καβάλας.
1: Έτσι. Βεβαίως στο Δημητράκη. Αν δεν το πούμε, θα το πούμε. Είναι δυνατόν να μην το πούμε το Δημήτρη. Η Ευρώπη, λέει ο Τάσος, πρέπει να φρενάρει αμέσως τη συμφωνία με την Τουρκία για τα Eurofighter. Είναι δυνατόν η Ελλάδα να μην έχει και να έχει η Τουρκία που δεν είναι στην Ευρώπη? Σωστός ο Τάσος. Τι απίστευτα πράγματα είναι αυτά. Δίνουν όπλα στον εχθρό μας. Σωστό και αυτό. Ο Άγγελος ο Σμαραγδής μιλάει για όλο τον πλανήτη με τα 8 δις, η Ελλάδα 8 με 10 εκατομμύρια, μεταφορικό έργο στη θάλασσα, το 25% στον πλανήτη, κάτι δεν κάνουμε λίγο καλά. Όλη αυτή η γεωγραφία όπως έχει σχέση με τον χριστιανισμό, γιατί μιλάει για Ισραήλ κλπ. Σε ένα μεγάλο μήνυμα. Ο φίλος μας ο Βαλεντίνος ο Τσέλιος από την Άωσα, καλημέρα Απόστολε, καλό είναι να μάθει ο κόσμος πόσα λεφτά στήχησε στον Λαοτζίκο η πλατφόρμα Πασόκ. Πασόκ λέω εγώ, πόσο κάνει, έτσι που το έγραψες εσύ Βαλεντίνε. Μόνο το κοριτσάκι στην αφήσα δεν μου βάλες.
0: Μόνο θετικά σχόλια δεν άκουσα
1: γι' αυτό το. Να δουν όλοι. Ναι, είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Όλη τη πόση μάσα. Έχει δίκιο. Κοίταξε τώρα. Χθες εγώ ξεσπράγνω κουτάκια μπύρες, ρε παιδί μου, να παίρνω. Και είναι μεγάλες οι διαφορές, ας πούμε. Έτσι. Πού να πάει 4 κουτάκια μια συγκεκριμένη μπύρα, ας πούμε, που παίρνω με λεμονάκι 2,82, που 3,5.
0: Ναι, έχω ακούσει Απόστολε όμως ότι άλλε τιμέ βγάζει το προγραμματάκι και άλλε τιμέ έρχει το μαγαζί.
1: Ναι, και αυτό, ναι, και αυτό συμβαίνει. Άλλο θέμα αυτό.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αυτοί ποιον δουλεύουν, την κυβέρνηση και τον κόσμο. Έτσι, και την κυβέρνηση και τον κόσμο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Απλά
0: έτσι
1: πράγματα. Ακριβώς. Λοιπόν, ο Πέτρος ο Καραβίδας, Ντουμπάι θα γίνει η Θεσσαλονίκη επιμερών Μητσοτάκαρου. Γιατί τον λέει Μητσοτάκαρο, κύριε Πέτρο?
0: Γιατί το δίνει πολύ μεγάλη άποψη, ότι είναι μεγάλο πρωθυπουργό.
1: Καλημέρα, Απόστολε. Έχει πώς θα γίνει η παραλία τη Θεσσαλονίκη, αν βάλουμε αυτό το ξύλινο, ρε παιδί μου, που θέλουμε. Θα κάνουμε και μπάνιο, βέβαια. Αυτό είναι λίγο του Πέτρου.
0: Κοίταξε, από ό,τι άκουσα.
1: Αρνητική διαφήμιση, να πω κάπως.
0: Θα κάνω καινούργιο flyover στην παραλία. Κάτι τέτοιο άκουσα.
1: Από το Σίδνεϊ έχουμε τα χαιρετίσματα από τον φίλο μας τον Νίκο και με ευκαιρία να στείλουμε και στον Αντρέα τον Τζαβέλα την καλημέρα μας στο Χέλενι Κρέντιο Πέρθ που μας κάνει ένα μετάδοση. Και να τελειώσουμε, και να τελειώσουμε με τον Γιάννη.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ήδη μειώθηκε ο πληθυσμός, ναι, μειώθηκε ο πληθυσμός στη Γερμανία, παρότι υπάρχουν πάρα πολλοί ισορροοί με λάθρομετανάστες.
2: Ελαθρομετανάστες είναι, αυτή είναι η πραγματική λέξη, ναι, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε. Όταν έρχεται ελαθρέα.
1: Αλλά δυστυχώς, ναι, δεν υπάρχουν οι γεννήσεις, αυξάνονται ηλιακά οι άνθρωποι, γιατί την εποχή του boom, δηλαδή την εποχή του 60-70, που υπήρχαν γεννήσεις περισσότερες από ό,τι ήταν οι θάνατοι, έχει πλέον περάσει και υπάρχει στη Γερμανία αυτό το πρόβλημα ακριβώς. Μειώθηκε ο πληθυσμός στη Γερμανία και μειώνεται κάθε χρονιά, κάτι το οποίο δεν αντιμετωπίζει και εκεί πέρα όπως και εδώ.
2: Τελειώνοντας εδώ το 26 λεπτό με τον Γιάννη τον Καφανέλη. Γιάννη, καλή σου μέρα και δύο λεπτά.
1: Καλημέρα, πρώτα όλοι, καλώς ήρθατε τον κύριο.
2: Επίσης εύχομαι
1: υγεία και ας χαρούμε όλοι μας το καλοκαίρι.
2: Ή αγκευλοία. Να σε καλά. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννη Καφανέλη. Πάμε αμέσως διαφημιστικά σε λίγο. Βενιαμίν Καρακοστάνογλου.
0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
10: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού.
14: Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
15: αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
21: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
22: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
23: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
24: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
25: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
26: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, η ροή μας.
27: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
28: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
29: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
30: Μετρόπολης!
31: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Σε λίγο μαζί μας ο διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Γεωπολιτικές και όχι μόνο αναλύσεις. Εδώ με ένα καινούριο κατάστημα στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, Up Home. Είδη σπιτιού, είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη. Φωτιστικά, λευκά είδη. Χρηστικά είδη σπιτιού και συμβουλευτικές διακόσμησης. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Καραολή και Δημητρίου 12 στο κέντρο. Το ψωμί είναι το βασικότερο αγαθό. Θερισμό, σαλόνισμα, άλεσμα σιταριού. Η σύνδεση άρτος και άνθρωπος είναι πανάρχη. Η διατροφική αναγκαιότητα επίσης. Το ψωμί για τον Έλληνα μέσα από την παράδοση θεωρείται ιερό. Και αυτή την παράδοση συνεχίζουμε σήμερα στο αρτοπείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου. Παπάς Μπέικερι, ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε.

0: Να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, ο οποίος θα είναι σήμερα μαζί μας με τη δική του ανάλυση και ως διεθνολόγος. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μακριανίδη, ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
0: Λίγο πιο δυνατά μόνο, δεν ξέρω αν μπορείτε να μιλήσετε.
1: Νομίζω ότι μιλώ μπροστά στο ακουστικό.
0: Εδώ πέρα, ωραία, το ρύθμισα.
1: Ερωτήματα στους ανά τον κόσμο και βέβαια στην Ελλάδα ακροατές σας, οι οποίοι είναι πολλοί.
0: Είναι πάρα πολλοί και τα μηνύματα τα οποία έρχονται συνέχεια θα μου επιτρέψουν να τα πω μετά τις 8.30, γιατί θα πρέπει να μιλήσουμε τουλάχιστον ένα 20 λεπτό. Και τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν αυτή την ώρα στον κόσμο ολόκληρο δεν είναι ευχάριστο, και ιδιαίτερα με τις εμπόλεμες περιοχές. Από την άλλη πλευρά η Ελλάδα η στρατιωτική πηγή μας λέει ότι ενδιαφέρεται για τον Ινδικό πύραυλο αυτό που πηγαίνει εκατοντάδες χιλιόμετρα. Είναι η πύραμιλη Μπράχμος και Λόρα, αν τα διαβάζω καλά.
1: Δεν ξέρω.
0: Τα έχω εδώ μπροστά μου, έχω δύο πυράβλους οι οποίοι είναι στα αγγλικά. Ναι. Από την άλλη πλευρά έχουμε, θα πρέπει να πούμε, τον Τούρκο ΙΠΑΜ, τον Υπουργό Αμήνης, τον κύριο Γκιουλέρο, ο οποίος είπε ότι είναι παράνομη η συμφωνία Γαλλίας-Κύπρου, και πώς είναι δυνατόν κάποιος να λέει ότι μία συμφωνία δύο κυρίαρχων ευρωπαϊκών κρατών είναι παράνομη.
1: Ναι. Και ποιος μιλάει.
0: Και ποιος μιλάει.
1: Γι' αυτό μιλάει η χώρα που 52 χρόνια, αφού έκανε βάρβαρη εισβολή, την οποία κατάφερε να σταθεροποιήσει, επειδή τότε η Ελλάδα βρέθηκε διχασμένη
0: και συμμαχή με παράνομους,
1: και
0: Χαμάς,
1: δεν υπήρξε, η διεθνής διπλωματία δεν κατάφερε τίποτα απολύτως να λύσει το θέμα, όπου η Ελλάδα εναπέθεσε την ελπίδα της και η Κύπρος, η κατεχόμενη Κύπρος, στην διεθνή διπλωματία, αλλά δυστυχώς αποδείχθηκε αναποτελεσματική, και αυτό έχει αποθρασύνει την Τουρκία, όπως και διάφορες πολιτικές που εκπορεύτηκαν από την δική μας πλευρά, ελπίζοντας σε ήρεμα νερά, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή τα κατοχικά στρατεύματα θα φύγουν, και έτσι φτάνει η Τουρκία σήμερα που η γεωγραφικά κομβική και πολύτιμη και ζωτική θέση της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο, πολύ κοντά στο Ισραήλ, απέναντι από το Λίβανο, τις Συριακές και βέβαια τις νότιες τουρκικές ακτές, ουσιαστικά δείχνει τον δρόμο για διεθνείς συνεργασίες, και αυτή με την Γαλλία, η οποία είναι και στο αμυντικό επίπεδο, αμυντικό, όχι επιθετικό, αλλά σίγουρα η Γαλλία, όπως συνέβη και με τις δύο συμφωνίες που έχει υπογράψει με την Ελλάδα, έχει δεσμευτεί για την αμυντική συνδρομή, βοήθεια δηλαδή, απέναντι σε όποιον απειλήσει την Ελλάδα ή την Κύπρο. Η Κύπρος είναι πολύ πιο αδύναμη από την Ελλάδα, η Ελλάδα έχει ισχυρή,
0: η οποία Κύπρος επίσης εξοπλίζεται, θα πρέπει να πούμε.
1: Ναι. Και τώρα αμυντικά διαβάζουμε στις σημερινές ειδήσεις ότι ένα στρατιωτικό πλοίο το πούλησε, αφού το κατασκεύασε, η Τουρκία στην γειτονική μας νατοϊκή και ευρωπαϊκή Ρουμανία. Και αναρωτιέμαι, αγαπητέ Απόστολε, είχαμε στο Σκαραμαγκά, στην Ελευσίνα και στη Σύρο τα καλύτερα, τουλάχιστον στη Μεσόγειο, ναυπηγεία.
0: Και ετοιμαζόμαστε να παράγουμε και όχι μόνο ελληνικά, αλλά και υποβρύχια για άλλους λαούς.
1: Ναι.
0: Για άλλες χώρες.
1: Και αυτά όλα δεν μας έδωσαν την πρόνοια και την πρόβλεψη να τα οδηγήσουμε και σε μια εξαγωγική βιομηχανική υποδομή εξοπλισμών, ώστε αντί να πουλάει η Τουρκία, να πουλάμε εμείς.
0: Να σας απαντήσω, κύριε καθηγητά, να σας απαντήσω αγαπητέ Βενιαμίν, γιατί τα ελληνικά κόμματα σκέπτονται τις επόμενες εκλογές, δεν σκέπτονται ποτέ τις επόμενες γενιές, γι' αυτό.
1: Και ίσως και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στα ναυπηγεία, κοιτώντας το βραχυπρόθεσμο ή κάποτε και κοντόφθαλμο συμφέρον τους, βέβαια οι εργαζόμενοι θέλουν αμοιβές, θέλουν συνθήκες εργασίας, μπλόκαραν από ό,τι διαβάζουμε και από την εποχή εκείνη, αρκετές, μερικές δεκαετίες νωρίτερα, μπλόκαραν την λειτουργία και κατέστησαν μη κερδοφόρα αυτή την υπέροχη βιομηχανία που είχαμε και η οποία βοήθησε ώστε η Ελλάδα σήμερα να έχει ελληνικής ιδιοκτησίας πλοία που να καλύπτουν περίπου το 25% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου. Αυτά όλα τα πλεονεκτήματα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Τώρα εγώ θα ήθελα να σχολιάσω επίσης.
0: Τι θα σχολιάσετε για να κάνω μια ερώτηση?
1: Να πω ότι η πρόσφατη έκθεση για την πρόοδο της τουρκικής σύνδεσης που υπάρχει από το 1964 με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά με πολύ μεγάλη διαφορά ψήφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατήγγειλε για μία σειρά από θέματα έλλειψης εσωτερικής δημοκρατίας στην Τουρκία, απειλών σε γειτονικά κράτη, σε πλήρη αντίθεση, βλέπε γαλάζια πατρίδα, του δικαίου της θάλασσας, και έτσι είπε ότι αυτή η Τουρκία δεν μπορεί να μπει και δεν θα μπει ποτέ προφανώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, η οποία δεν προήλθε τόσο από δικές μας καταγγελίες, γιατί η γλώσσα που χρησιμοποιεί και αυτή η κυβέρνηση και ίσως και προηγούμενες ήταν μια γλώσσα «έλα ρε φίλε, έλα δεν βαριέσαι, θα τα βρούμε» κλπ. Αυτά με τους Τούρκους δεν μπορούν να ισχύσουν. Οι Τούρκοι είναι διάδοχοι των γκρίζων λύκων. Οι γκρίζοι λύκοι στηρίζουν ως κόμμα του Μπακτσελή, το κόμμα, την κυβέρνηση και της δίνουν και κοινοβουλευτική πλειοψηφία του Ταγίπ Ερντογάν. Και άρα αυτό που γίνεται είναι ότι η υπερβολή, η θρασίτητα και ο μαξιμαλισμός των Τούρκων και το αυταρχικό του καθεστώτος τους οδηγεί τους ευρωβουλευτές να μην θέλουν μια τέτοια χώρα στην Ευρώπη, και αυτό θυμάμαι το 2004 με δύο δημοψηφίσματα που είχαν γίνει στην Ολλανδία και στη Γαλλία, είχε αποδειχθεί, διότι τότε ήταν η αντίθεση στην είσοδο νέων χωρών, αλλά κυρίως επειδή τότε η Τουρκία είχε κάνει μια καμπάνια για να μπει στην Ευρώπη, επρόκειτο περί της Τουρκίας κυρίως, και τα δύο αυτά δημοψηφίσματα σταμάτησαν την τουρκική πορεία προς την Ευρώπη, η οποία μετά άρχισε να ακινείται στην προσπάθειά της να εκφραστεί και να εκπροσωπήσει το σουνιτικό Ισλάμ, το οποίο είναι και το πιο πολυάριθμο παγκοσμίως, ώστε η Τουρκία να γίνει ο αρχηγός των Ισλαμικών κρατών και δι' αυτού του τρόπου να πετύχει τον επεκτατισμό της. Διότι ο Ερντογάν έχει πει ότι η Τουρκία ή θα συρρυκνωθεί, εννοώντας ότι θα χάσει εδάφη, από ποιον όμως, όχι φυσικά από την Ελλάδα, ή θα πρέπει να επεκταθεί για να γίνει, και πρόσφατα το επανέλαβε σε πολλούς τόνους, να γίνει ό,τι ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία σε όλη τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Αν αυτό δεν είναι επεκτατισμός, ο οποίος διαροπάλου πατάσεται από τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τότε τι είναι?
0: Ακριβώς. Για να πάμε λίγο να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, συναντήθηκε με τον Ζελένσκι και συζήτησαν για να σχετικά με drones, δηλαδή να υπάρχει μια συνεργασία, και είπε μάλιστα, άκουσα στην ομιλία, στη δική του ομιλία, ότι οι καλές οι σχέσεις που υπάρχουν με την Ουκρανία θα συνεχιστούν και ότι θα πάρουμε εμείς από την τεχνογνωσία της Ουκρανίας κλπ. Κλπ. Πώς τη βλέπετε αυτή τη συνεργασία?
1: Κοιτάξτε, αναγκάστηκαν οι Ουκρανοί για να αντιμετωπίσουν την ρωσική υπεροχή στα μέτωπα και στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς να αναπτύξουν, προφανώς και με δυτική βοήθεια, το κομμάτι των drones, δηλαδή των μηχανών που ύπτανται ή είναι υπό την θάλασσα, σαν και αυτοί που ξεβράστηκαν
0: στη Λευκάδα
1: πρόσφατα. ώστε να ελέγξουν τις ακτές τους στη Μαύρη Θάλασσα και να αντιρροπήσουν στην περιοχή εκεί της Κρυμαίας τη ρωσική παρουσία και ισχύ. Αλλά όταν η Ελλάδα πρόσφατα συζήτησε με την Ουκρανία για την αγορά τέτοιων drones, μολονότι και εδώ, και ξέρω ότι και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συνάδελφοι του Πολυτεχνείου έχουν αναπτύξει τέτοιες τεχνικές και πρακτικές, και υπάρχουν και συμφωνίες με το Υπουργείο Άμυνας. Αυτά όλα όμως μείνανε πολύ πίσω για άλλους λόγους που δείχνουν πόσο δεν έχουμε σωστή ιεράρχηση προτεραιοτήτων, και έρχεται τώρα η Ουκρανία που για να την βοηθήσουμε μετά από δυτικές βέβαια δυτικά αιτήματα, βγάλαμε συστήματα πυραυλικά ή MLRS, δηλαδή αυτές τις ρουκέτες με πολλαπλούς εκτοξευτές από τα ελληνικά νησιά, που κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή από τουρκικές ευνηδιαστικές ενέργειες, τις οποίες ούτε καν κρύβουν πλέον. Θα έρθουμε μια νύχτα, θυμίζω, Απόστολε, έλεγε ο Ερντογάν. Και μας είπαν οι Ουκρανοί, ναι, θα σας πουλήσουμε εμείς ή θα σας κατασκευάσουμε τέτοια οπλικά συστήματα χωρίς ανθρώπινη καθοδήγηση, χωρίς δηλαδή προσωπικό επάνω τους, αλλά δεν θα τα χρησιμοποιήσετε κατά της Τουρκίας. Αυτό δείχνει ότι έχουν αναπτύξει οι Τούρκοι μαζί τους σχέσεις. Οι Τούρκοι βέβαια πουλάνε όπου βρούνε, πούλησαν πολλά στους Ουκρανούς, ανέπτυξαν, επειδή οι ίδιοι επίσης προώθησαν την αμυντική τους βιομηχανία, και εδώ είναι το τραγελαφικό, διότι η Τουρκία πριν 10 χρόνια δεν είχε τίποτα, επί Ερντογάν γίνανε όλα αυτά, και γίνανε επί Ερντογάν γιατί ο Ερντογάν δεν κρύβει τον επεκτατισμό του. Εμείς κλείνουμε τα μάτια μας και δεν το βλέπουμε και κάνουμε δήθεν ήσυχους ουρανούς και ήσυχα νερά, ενώ οι Τούρκοι έχουν κάνει χιλιάδες παραβάσεις και παραβιάσεις και του εναερίου χώρου, και τώρα επανήλθανε και με οπλισμένα αεροσκάφη, και βέβαια παραβιάζουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα, το έχουμε ξαναπεί από τη συχνότητά σας, στους Έλληνες ψαράδες, στους αλλοιείς μας, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς έχουν λιγότερα σκάφη και για ευρωπαϊκές διρεκτίβες που δεν επιτρέπουν πέρα από ένα σημείο την αλίευση, την υπεραλίευση δηλαδή, αλλά οι Τούρκοι έρχονται, αυτοί κλέβουν την ψαριά μας, ένα, και δεύτερον παραβιάζουν και τα 6 μίλια, αυτά τα λίγα που έχουμε τολμήσει, ενώ μπορούμε να κάνουμε άνετα ως τα 12 και ως τα 24, σας λέω, η περίφημη συνοριακή συνορεύουσα ζώνη, την οποία ούτε καν ποτέ σκεφτήκαμε ή συζητήσαμε στο κοινοβούλιο να την υιοθετήσουμε.
0: Να πω και, κάτι σημαντικό, κύριε Καρακοστάνου. Να πω λοιπόν εδώ ότι οι Ρουμάνοι, με τους οποίους θα συνεργαστούν σήμερα οι Τούρκοι, όπως αναφέρατε και εσείς πριν, ήταν αυτοί οι οποίοι πυροβόλησαν στις θάλασσές τους τους Τούρκους ψαράδες όταν παραβίασαν την ΑΟΣ τους, όταν μπήκαν δηλαδή.
1: Ευχαριστώ
0: εντός.
1: Που με ενημερώνετε, δεν το ήξερα.
0: Βεβαίως,
1: ότι υπήρξε τέτοιο
0: έχει αρκετό καιρό, έχει αρκετό καιρό αυτό που έγινε.
1: Ναι. Άρα οι Ρουμάνοι κάνουν καλά τη δουλειά τους και πουλάνε ή αγοράζουν ό,τι τους βολεύει και απαγορεύουν την πρόσβαση στις θάλασσές τους παρανόμως τουρκικών ή άλλων.
0: Αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς και δεν,
0: την κάνουμε σωστά.
1: Μα είναι δυνατόν να μην μπορεί να έρθει από το Ισραήλ στην Κύπρο και στο εκείνο το κομμάτι θα έρθει κάποια στιγμή το περίφημο καλώδιο για την ηλεκτροδότηση που το...
0: Ναι, αυτό όπως φαίνεται θα γίνει τελικά.
1: Αλλά εγώ δεν βλέπω πάντως ως τώρα να περνάει αυτό από την Κύπρο προς την Κάσο, και έχω αρθρογραφήσει στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη και σε άλλες εφημερίδες αποδεικνύοντας με τα κείμενα του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, ότι και στον βυθό της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, που οι Τούρκοι δεν έχουν εξαγγείλει εκεί, έχουν αυτή την ιστορία με τους Λίβιους που είναι άκρος παράνομη και που δυστυχώς τη συνεχίζουν και ξεκινάνε και με τις δύο κυβερνήσεις να κάνουν τις Λιβύης να κάνουν γεωτρήσεις και έρευνες σε περιοχές που ανήκουν σε αυτό το ψευδομνημόνιο οριοθέτησης, και έτσι η Ελλάδα θα βρεθεί πρώτε τελεσμένου. Έχω γράψει ότι θα έπρεπε να είχαμε προσφύγει άμεσα όταν έγινε αυτό, και αυτό έγινε τον Νοέμβριο του 2019, τότε ακόμη, μόλις είχε αναλάβει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έπρεπε να είχε την προβλεπτικότητα να προσφύγει για ασφαλιστικά μέτρα κατά της Τουρκίας και της Λιβύης στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, αλλά δυστυχώς πού τέτοιες πρωτοβουλίες, και φτάνει η Τουρκία να παίρνει πρωτοβουλίες ποικίλης μορφής και εμείς να περιμένουμε αντανακλαστικά ό,τι κάνει η Τουρκία να προσπαθήσουμε να το περιορίσουμε κλπ. Κλπ. Έτσι η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται και δεν διαφυλάσσεται η κυριαρχία του κράτους σε την περιοχή αυτού του Αιγαίου πελάγους, που είναι το κατεξοχήν, το υπαριθμόν ένα αρχιπέλαγος παγκοσμίως, και το οποίο υπήρχε εδώ όταν ακόμα οι Τούρκοι ήταν στη Μογγολία.
0: Ακριβώς. Όταν ήταν το Αιγαίο, λίμνη ελληνική.
1: Ακριβώς.
0: Ελληνική λίμνη.
1: Το οποίο, επειδή το Αιγαίο, υπάρχουν τα νησιά που έχουν τις δικές τους θαλάσσιες ζώνες ακριβώς με ισότιμο τρόπο με τις ηπειρωτικές ακτές και παραλίες. Αυτό το λέει ρητά το άρθρο 121.
0: Επίσης λέει ότι οι λίμνες έχουν και αυτές σύνορα, δεν είναι.
1: Το θέμα των λιμνών...
0: Αλλά ήταν δική μας λίμνη, οπότε δεν είχαμε σύνορα.
1: Ναι, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν οι Τούρκοι φτάνουν και διδάσκουν στα λύκεια, στα σχολεία τους, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την παράνομη και επεκτατική και επιθετική και ανθεληνική κυρίως θεωρία για την γαλάζια δίθεν πατρίδα, εμείς γιατί δεν μιλάμε στις τηλεοράσεις μας, γιατί δεν διδάσκουμε στα παιδιά μας να αρχίσουν να μαθαίνουν, τα παιδιά των λυκείων, ποια είναι τα ελληνικά δικαιώματα με βάση το καθαρό, ξεκάθαρο διεθνές δίκαιο, το οποίο επειδή έχει μετατραπεί από συμβατικό δίκαιο, δηλαδή σύμβαση μεταξύ κρατών που τα έχουν επικυρώσει, έχει γίνει και εθνική ισχύω.
0: Συγγνώμη, στη γεωγραφία, συγγνώμη.
1: Για όλους. Και για τους Τούρκους και για οποιοσδήποτε άλλους, ελάχιστα τέσσερα κράτη.
0: Συγγνώμη. Τι μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο? Ότι οι πρέσπες είναι, από τη μια πλευρά είναι τη Βόρεια Μακεδονία, έτσι δεν λένε τα βιβλία? Τι λένε? Και από την άλλη μεριά είναι τη Ελλάδα. Δεν λένε τη Μακεδονία. Άρα.
1: Δυστυχώς.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ακριβώς. Άρα άλλοι είναι οι επιτιθέμενοι. Και τώρα 7 με 8 του μηνός Ιουλίου, σε δύο εβδομάδες, θα έρθει ο κύριος Τραμπ και ο ίδιος δήλωσε χθες, από ό,τι διαβάζω, ότι θα έρθω στην Τουρκία, στην σύνοδο κορυφής των 31 κρατών μελών του ΝΑΤΟ, για να τιμήσω τον φίλο μου τον Ερντογάν.
0: Όλους φίλους του έχει όταν θέλει.
1: Πώς
0: και όταν
1: μπορεί
0: δεν,
1: αυτό
0: δεν το
1: πράγμα
0: θέλει,
1: να το χωνέψει? Πρώτον, η ομογένειά μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι και πολυπληθής και πανίσχυρη. Δεύτερον, η ελληνική κυβέρνηση.
0: Όχι, έχει έναν τρόπο ο Τραμπ. Σου λέει σήμερα είπα, αύριο ξεείπα, οπότε δεν τον παίρνει κανείς υπόψη. Ναι, έχω την εντύπωση, αλλά ασκεί πολιτική παγκόσμια. Θα
1: έτσι
0: πρέπει να πω.
1: Έχει επιρροή παντού και προσπαθεί να λύσει, λέει ότι κατάφερε, δεν ξέρω αλήθεια ψέματα, 8 πολέμους να σταματήσει και τώρα θα λέει και ένα το με το Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ.
0: Γιατί σταμάτησε ο πόλεμος. Οι βομβαρδισμοί σταμάτησαν, ο πόλεμος δεν ξέρουμε αν σταμάτησε.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό. Εξάλλου το Ισραήλ λέει ότι θα συνεχίσει να χτυπάει τους αντάρτες.
0: 60 μέρες. Το Ισραήλ 60 μέρες έκανε και θηρία, δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά, με το Λίβανο.
1: 60 μέρες. Θα δούμε, τα πράγματα είναι ρευστά.
0: Και από την άλλη πλευρά, την ώρα που εφαρμοζόταν αυτή η συμφωνία, πήγε να εφαρμοστεί, συζητιόταν μάλλον, χτύπησαν οι Λιβανέζοι κάποιο σημείο μέσα στο Ισραήλ. Μήπως και εκείνοι δεν θέλουν ειρήνη. Μήπως η Χεσμολάχ δεν θέλει ειρήνη επίσης.
1: Ήταν ο επίσημος λιβανικός στρατός.
0: Όχι ο επίσημος, ήταν
1: μάλλον
0: η Χεσμολάχ.
1: Ήταν οι αντάρτες της Χεσμολάχ.
0: Αυτοί που τα έχουν καλά με το Ιράν.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά πράγματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ για
0: να είστε
1: τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου ήταν και σήμερα μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα. Επανερχόμεθα εντός ολίγου.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 8.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Autovision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθει από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Ναι.
13: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
12: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
14: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
15: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
12: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
15: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
14: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
17: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
18: Και?
17: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
18: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
17: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
21: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
21: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
23: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της... Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία.

0: ξύπνω στο γήπεδο να σταφυλιάζω. Τα τεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Εδώ είμαστε στην πραγματική Μακεδονία, στην πρωτεύουσά της, την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον Νίκο από το Βούπερταλ. Καλημέρα στον Θάνο από την Ηλιούπολη. Καλημέρα στον κύριο Λαζαρίδη, το Σάβα, από το Πανόραμα. Από το Πανόραμα επίσης Ορέστης Ομπίθας, με την καλή εβδομάδα, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλο το Μετρόπολη. Ο Παναγιώτης Βόρεια Λέγκα, καλημέρα φίλοι Απόστολε από το όμορφο Πολύπετρο, εύχομαι υγεία για όλους. Ο Νικολάκης ο Σιαμπανόπουλος, Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Αρίστος από τον Εύοσμο. Νωρίς το έστειλε το μήνυμα. Εχθές άκουσα κάποιο Μητροπολίτη, λέει ο Αρίστος, να λέει για μερικά ευρώ αύξηση. Γίνεται όλη αυτή η φασαρία. Έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους, αλλά έχουν έξοδα πολλά. Γιατί, μια στιγμή λίγο, γιατί έφυγε και το μήνυμα. Αλλά έχουν έξοδα πολλά γιατί δεν πληρώνουν πουθενά και τίποτα. Δεν ξέρω, παλιότερα πηγαίναμε στην εκκλησία, ο κόσμος ήταν πολύ περισσότερος. Δεν ξέρω αν έχουν σκοπό να διώξουν και αυτούς που πηγαίνανε. Κάτι δεν πάει καλά με αυτό το θέμα. Βέβαια υπάρχει στη μέση και η εκκλησιαστική περιουσία, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο η εκκλησιαστική περιουσία ανήκει στους Μητροπολίτες, έτσι δεν είναι? Και αν ήθελαν να δώσουν χρήματα από την εκκλησιαστική περιουσία που κάποτε δόθηκε στο κράτος, γιατί δεν δώσαν και τους κληρικούς χρήματα? Δεν ξέρω, μήπως οι Μητροπολίτες έχουν περισσότερους ψηφοφόρους. Υπομονή κάνουμε, δεν κάνουμε και τίποτα άλλο εδώ και πόσα χρόνια. Ο φίλος μου ο Γιωρίκας από το καπνοχώρι της Κοζάνης, την καλημέρα του, και ο φίλος μου ο Βαγγέλης από την Καβάλα. Είναι εδώ, είναι μαζί μας. Ο Γιάννης ο Αποστολίδης, Άγιος Αθανάσιος Δράμας, υποψήφιος πολιτικός παγκόσμιος προσταλητής Βαρέων Βαρών, εγκό του Κοντζά Αναστάς, που έκανε κίνημα και μιλάει για ένα κράτος δικαίου. Λέει, στέλνει μεγάλα μηνύματα ο φίλος μου ο Γιάννης εδώ. Το κίνημα είναι το όραμα του παππού του, ελευθερία στις αλυσμόνητες πατρίδες. Γιάννη, στείλε μου το πρόγραμμά σου λίγο εδώ να το χωρέσει, φίλε, να το διαβάσω. Μήπως έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και πρέπει να τα πούμε. Καλημέρα, Αλέξανδρε Πασχαλίδη, και βλέπω αυτά τα καινούργια τα οποία μου έχεις στείλει. Θα τα διαβάσω αργότερα. Γογότσης Στέφανος, καλημέρα Απόστολε και όμορφο Σαββατοκύριακο.

Όλους μπράβο στην Παραγουάη. Α, τελικά κέρδισε η Παραγουάη την Τουρκία 1-0. Η φίλη μου η Λίνα είναι εδώ μαζί μας με τα πάντοτε καλά της λόγια. Καλημέρα Λίνα. Ο Βαγγέλης είναι εδώ μαζί μας από την Δίψο και ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Σκύτρα. Για να γυρίσω λίγο έτσι να δω μήπως ξέχασα. Α, εδώ πέρα ο φίλος μου ο Νίκος από τη Φραγκφούρτη, αγωνιστικό χαιρετισμό. Και μαζί μας είναι ο φίλος μας ο Παναγιώτης από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σε σένα, τους συνομιλητές σου και τους ακροατές του Μετρόπολης 95,5. Τώρα δεν βλέπω κάποιο άλλο μήνυμα, δεν πιστεύω να ξέχασα κάποιον. Οπότε αν ξέχασα κάποιον, λογικά τι θα πρέπει να κάνει? Δεν θα πρέπει λογικά να με συγχωρήσει? Έχω την εντύπωση. Θα πρέπει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει επίσημα πλέον την ιστορική παρουσία και τα δικαιώματα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, στέλνοντας μήνυμα στην κυβέρνηση Ράμα να διασφαλίσει διαφάνεια στο κτηματολόγιο. Θα ακούσει ο Ράμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, έγγραφα φωτιά δόθηκαν στη δημοσιότητα για COVID που δείχνουν ότι από το Μάιο του 2020 Αμερικανικό εργαστήριο είχε αξιολογήσει ότι ο κορονοϊός ήταν ανθρωπογενής και κατασκευάστηκε στη Χουάν με λεφτά των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Και ένας Τραμπ, ως γνωστόν, τα έβαλε με τον Πάπα, χαρακτηρίζοντάς τον αδύναμο ως προς το έγκλημα. Ανέφερε ο Τραμπ ότι ο Μακρόν κάνει πάντα λάθος. Είμαστε στα τραμπικά τώρα. Επίσης είπε ότι ο Μέρτζ δεν ξέρει τι λέει κλπ. Στο ρεζουμέ, το μέλλον της καλής πλευράς της ιστορίας, η συνέχεια των συμμαχιών της Δύσης με τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς. Έτσι, κλιμακώνεται επικίνδυνα. Αλλά όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, κάλλιο τρελός και με όλους, παρά συνετός και μόνο. Λέτε να είναι αριστοτελικός.

Πάμε σιγά σιγά προς την αποφώνηση. Θεματάκια γκάλα και για τη Μέρκο Σουρίχα και για ανεμογεννήτριες. Και τι θα τρώμε και λοιπά. Θα τα πούμε την επόμενη φορά, δεν πειράζει. Και αύριο το πρωί στις 6 πάλι εδώ μαζί θα είμαστε.

Ο καιρός καλυτερεύει, τα πάντα πηγαίνουν καλοκαιρινά. Πάμε λίγο να μην ξεχάσουμε, γιατί πριν στο τέλος της εκπομπής λέμε το τελευταίο δεκάλεπτο, έχουμε και τον καιρό. Ο καιρός στο μοναστήρι θα είναι καλός, θα έχει ήλιο, θα έχει 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός στην Κύπρο επίσης θα είναι καλός, ενδεικτικά στη Λάρνακα 31 βαθμοί Κελσίου, μέχρι και τη Δευτέρα μόνο ηλιοφάνεια. Εδώ είναι τα Καβουράκια, αλλά και στο Αργυρόκαστρο, εκεί όπου θα έχουμε συννεφιά και ενδεχομένως το μεσημεράκι κάποια βροχούλα. Η θερμοκρασία θα πιάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα πάει τη βδομάδα, 30, 31, 32 και 34 την επόμενη Παρασκευή. Αλλά θα υπάρξει ένας καιρός στη Βόρειο Ήπειρο, ο οποίος θα εξακολουθήσει να έχει αστάθεια.

Τόσα χρόνια που κλαίνε τα καβουράκια, πόσους τόνους έτσι κλάμα έχουν μαζέψει, δεν λέγεται ρε παιδί. 28 βαθμούς θα έχουμε πάνω στον Εύρο, στο Τριεθνές. Στα Δίκαια, 26 θα έχουμε στην Αλεξανδρούπολη, 29 στην Καβάλα. Στα 30 με 31, εκεί μεταξύ από ό,τι βλέπω εδώ στο νέο χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ως τα Δίκαια θα έχουμε 31 βαθμούς, να είμαι πιο συνετός, 31 βαθμούς στα Δίκαια. Στο χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής επίσης βλέπουμε ότι 30 με 31 βαθμούς μεταξύ Σερών και Δράμας. Εδώ στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γύρω στο 30 το μεσημέρι, 31 θα έχει ολόκληρη η Δυτική Ελλάδα, και όσο κατεβαίνουμε προς τον Νότο, Μεσολόγγι παραδείγματος χάρη, 33 βαθμοί, 34 μεταξύ Αχαΐας και Ηλίας, 28 θα έχει η Τρίπολης, 30 με 31 θα έχει η Αθήνα, 27 με 28 θα έχει η Χαλκίδα, 32 στην Κεφαλονιά, 29 με 30 στη Ρόδο και στο Καστελόριζο. Κάνα δύο βαθμούς η θερμοκρασία πιο χαμηλή στην Κρήτη, 29 στη Χίο και στη Σάμο. Στον κάμπο, στη Λάρισα, η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Οι αέριδες επηρεάζουν αυτή την ώρα που μιλάμε το Αιγαίο, φτάνουν ιδιαίτερα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και τα Επτάμποφορ. Βοριάδες είναι. Μια χαρά τα πράγματα στον Θερμαϊκό, όπως και στο Ιόνιο Πέλαγος, εκεί που η δυτική και η νότιοι άνεμοι δεν ξεπερνάνε τα 3 μποφόρ πουθενά. Στο Αιγαίο είναι βοριάδες. Από βροχές κάτι ψηλά ένθεν και εκείθεν στο βορείου κομματιού της Πίνδου και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα σε κάποια ορεινά τμήματα και σήμερα και αύριο. Αύριο θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες. Τίποτα, φαινόμενα μεσημεριού, φαινόμενα απογεύματος. Διότι κυρίες και κύριοι είμαστε στο καλοκαίρι. Με ένα καινούριο κατάστημα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Up Home. Είδη σπιτιού και είδη δώρων. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη. Μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Χρηστικά είδη σπιτιού. Και μην ξεχνάτε, Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης και συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12 στο κέντρο. Με τον Γιώργο από τη Γουμένισσα να στέλνει το δικό του μήνυμα. Με τη φίλη μας την Φωτεινή από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Με τη Λίτσα την Γιαντσούδη. Καλημέρες από την όμορφη Αρετσού και σε όλο το Μητρόπολης. Φυλάκια με υγεία κλπ. Κλπ. Γεια σου Λίτσα. Μιχάλης Μαύρος. Καλημέρα, ναι, θα το κοιτάξω αυτό. Γκόγκος Απόστολος. Καλημέρα φίλε μου, με υγεία για όλους να είμαστε καλά. Το τελευταίο μήνυμα από τον φίλο μου το Σάκη από το Περιστέρι Αττικής. Α, έχουμε και Στουτγκάρδη. Έχουμε εδώ το φίλο μας το Γιάννη. Γιάννη, καλημέρα.

Φόρμουλα 1, αναβαθμίσεις. Αναβαθμίσεις και από τη McLaren που φέτος δεν τα πηγαίνει πολύ καλά, έδειξε όμως έναν ιδιαίτερα επιθετικό τόνο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Τώρα ο επόμενος αγώνας, την επόμενη εβδομάδα, 28 Ιουνίου, Spielberg, 4 η ώρα το απόγευμα, τριήμερο 26, 27, 28, στα τέλη του μήνα, εκεί μεταφέρεται η αγωνιστική δράση. Η συνέχεια έχει απαιτητικές πίστες, ιστορικές πίστες και φυσικά ο ανταγωνισμός θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά την νίκη του Χάμιλτον με το μονοθέσιο της Φεράρι στην Καταλωνία. Δεύτερη θέση ο Γιωργάκης, ο Ράσελ με την Mercedes, τρίτος ο Νόρις με τη McLaren, ακολούθησαν Verstappen, Red Bull και Πιάστρι McLaren. Leclerc και Αντωνέλη εκτός αγώνα, με αποτέλεσμα η βαθμολογία πλέον να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αντωνέλη Mercedes βαθμοί 156. Χάμιλτον Λιούις Φεράρι 115, Γιωργάκης Ράσελ Μερσεντές 106, Λεκλέρ Φεράρι 73, Λάντο Νόρις Μακλάρεν 73, συγγνώμη Λεκλέρ 75. Στους κατασκευαστές προηγείται η Μερσεντές με 2,62 ή 262 βαθμούς, Φεράρι 1,90, 190 δηλαδή, Μακλάρεν 141, Red Bull 89, Αλπίν Ρενό 60, έπονται οι υπόλοιπες κατασκευαστικές ομάδες. Εσείς μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, ακουστικά βαρικοείας. Οπτομετρικός έλεγχος και παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών στα οπτικά καταστήματα Κάτανας, 2 στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2 και 1 στην Τολεμαΐδα, νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14. Περνώντας τώρα στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Τα προγνωστικά μας και σήμερα. Εκείνο το 7-0 της Γερμανίας στα Κουρασάο ήταν επειδή ήταν Κουρασάο, τώρα θα αντιμετωπίσει την ακτή Ελεφαντοστού, πολύ καλή ομάδα. Πήρε τη νίκη κόντρα στο Εκουαδόρ, έτσι δεν είναι μια μη υπολογίσιμη δύναμη το Εκουαδόρ. Τον αγώνα αυτών της Γερμανίας με την ακτή Ελεφαντοστού, επειδή είναι και πολύ καλό το ποσοστό πάνω από 2-10-2-12, το βλέπω goal, goal και over. Προτείνω λοιπόν Γερμανία, ακτή Ελεφαντοστού, goal, goal και over.

Ένα παιχνίδι κρίσιμο για δύο ομάδες. Για Ολλανδία και Σουηδία. Για ομάδες του Βορρά της Ευρώπης. Επίστευα καλύτερη την Ολλανδία, για να είμαι ειλικρινής. Τη Σουηδία την είδαμε, τη Σουηδία την ξέρουμε. Η Σουηδία μπορεί να σημειώσει γκολ. Ολλανδία, Σουηδία, γκολ, γκολ. Ολλανδία, Σουηδία, γκολ, γκολ. Και έναν αγώνα για το ξημέρωμα της αύριο στις 7. Ένα επίσης νομίζω καλό γκολ, γκολ βάσει αυτών που ξέρουμε και βλέπουμε. Την Ισία, Ιαπωνία. Την Ισία, Ιαπωνία, γκολ, γκολ.

Τσιρόπιτα, σπανακόπιτα, πρασόπιτα, κολοκυθόπιτα, ταχυνόπιτα, πενιρλί διαφόρων γεύσεων, κουρού, πυροσκή. Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη, 36. Χαριλάου, Θεσσαλονίκης. Και μην ξεχνάτε, δοκιμάστε τη γεύση του καφέ μας καθημερινά. Σπεσιαλιτέ μας, τριλέτσε, αυτό το γλύκισμα που αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη γάλακτος και ιδιαίτερο παντεσπάνι εμπλουτισμένο με κρέμα καραμέλας και άσπρη σοκολάτα. Εδώ ήμασταν μαζί επίσης με το τυροκομείο Πάικο, με προϊόντα φτιαγμένα από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Φέτα πω, μπάντζιο, σποπ, γίδινο, τυρί, μυζήθρα, ανθότυρο, βούτυρο, γραβιέρα, γιαούρτι, πρόβιο, τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο, Γιαννιτσών, έδεσας όπως τότε, όπως παλιά, παραδοσιακά.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Σε λίγο λοιπόν επαναλαμβάνω, η δισογραφία της ημέρας με Μαρίνα Μπίκου θα συνεχίσει την εκπομπή. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου στη δική του παρέμβαση, ο Γιάννης Τσιράπης θα είναι εδώ στην κονσόλα, στον καντράν, στον ήχο. Η Μαρία Λάμπρου στην γραμματιακή μας υποστήριξη. Και εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί το πρωί αύριο ακριβώς στις 6.

0: Πάμε λοιπόν σε λίγο με την ειδησιογραφία της ημέρας.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέει.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας.
5: Παίξε σε μας.
6: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
3: Εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
9: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Ελληνικά βερίκοκα χύμα το κιλό μόνο 1,79. Και τόνι Ρίο Μάρε 3x80 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
13: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
14: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
13: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
15: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένατο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
16: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Πεινάω. Για πού είμαι?
20: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
19: Ό,τι και αν κάνεις, ό,τι
10: Ό,τι κι αν είσαι, για Σαβίκο είσαι.
16: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro. Και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuity Pro. Κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
21: Άσε εμένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
23: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
25: Κόψε και μοίρασε στα
26: δύο. Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγαρίδου.

0: γνωστών.
1: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
2: Σας το λέγα! Το σύστημα!
3: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπασαφηρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας από την ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη και από τη συννεφιασμένη σε πολιτικά και οικονομικά θέματα Ελλάδα. Τα παλιά χρόνια, ελληναράδες μου, μια μεγάλη απόλαυση των κατοίκων αυτής της χώρας ήταν να πηγαίνουν στον κινηματογράφο και να βλέπουν τις θαυμάσιες ελληνικές ταινίες εποχής εκείνης με τους θαυμάσιους Έλληνες ηθοποιούς. Και μάλιστα πολλοί τίτλοι των ταινιών εκείνων ανταποκρινόταν τον τρόπο και την ταλαιπωρία που ζούσε ο ελληνικός λαός. Ένας λαός που από τότε που απελευθερώθηκε από τους Τούρκους και μετά και έγινε ανεξάρτητη η χώρα μας, ζει στη μετριότητα, την ταλαιπωρία, την παραμυθολογία και προπαντός σε μια ενοχλητική και επικίνδυνη υποσχεσιολογία. Ένας τίτλος ταινίας θα μπορούσε να έχει την ονομασία «Καμία ελπίδα». Μετά από 16 χρόνια οικονομικής καταστροφής, αγαπητοί μου ακροατέ του Μετρόπολης, λόγω μνημονίων, χρωστάμε 40% περισσότερα και έχουμε χαμηλότερο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Εν έτη 2026. Όταν μια χώρα το 2026 φτιάχνει περιφερειακό δρόμο, ενώ οι άλλες χώρες το κάνανε πριν 100 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι τα συμφέροντα προηγούνται της οργάνωσης. Τα συμφέροντα προηγούνται των συμφερόντων του ελληνικού λαού, τα συμφέροντα προηγούνται για να κερδίζουν οι λίγοι οι οποίοι είναι σε μια χώρα η οποία έχει μονοπωλιακή μορφή λειτουργίας της δημοκρατίας. Φτάσαμε σημείο μια κυρία που τη λένε Διαμαντοπούλου, είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, να πει ότι η Ελλάδα οικονομικά έξω πάει καλά και μέσα πάει χάλια. Εάν αφαιρέσουμε την πολιτική τοποθέτηση που έκανε, δεν έχει και άδικο, διότι η οικονομία μέσα στην πατρίδα μας δεν ελέγχεται από τους Ευρωπαίους, για να μην έχει να φάει ο ελληνικός λαός δεν ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους, αλλά στο εξωτερικό πάμε καλά διότι ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους, επειδή αν δεν πληρώσουμε τις δόσεις των δανείων και των τεράστιων χρεών που είχαμε, τις οποίες τις διακανονίσαμε για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα, τότε η χώρα μας θα διαλύσει οικονομικά και λειτουργικά. Γι' αυτό έξω πάμε καλά, πληρώνουμε δηλαδή, και μέσα πάμε χάλια, ταλαιπωρείται ο ελληνικός λαός, ο οποίος δεν διαμαρτύρεται. Μετά 1,5 μήνα, θυμηθήκα τα παλικάρια να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό για το δημόσιο χρέος. Αποκάλυψαν το πραγματικό μέγεθος της ελληνικής οικονομικής ασφυξίας, γιατί δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, καθώς 16 χρόνια μετά την καταστροφή των μνημονίων, μετά την καταστροφή των μνημονίων, ελληναράδες μου, χρωστάμε 40% περισσότερα και έχουμε χαμηλότερο καθάριστο εθνικό προϊόν. Είναι δυνατόν το κρατικό χρέος για το 2025 να σκαρφάλωσε το αστρονομικό ποσό των 427 δισεκατομμυρίων? Μόνο που σας λέω αυτό το νούμερο, πρέπει να προκαλώ ήλιγκο αν αναλογιστεί κανείς ότι η χώρα μας οδηγήθηκε το 2010 την επίσημη χρεοκοπία και στα μνημόνια με χρέος 300 δισεκατομμύρια ευρώ και τώρα χρωστάμε 430 δισεκατομμύρια. Είμαστε τώρα ψηλότερα κατά 35 δισεκατομμύρια από το 2010 μέχρι σήμερα, δηλαδή μετά 16 χρόνια. Μέσα σε ένα χρόνο τα χρέη αυξάνονται. Δεν ξέρω τι κάνουν, κυρίες και κύριοι, τα συμφέροντα τα οποία λειτουργούν γύρω από την κυβέρνηση και κυβερνούν οικονομικά την Ελλάδα. Αυτό όταν τα χρέη δεν αυξάνονται, αυξάνονται τα κέρδη. Αλλά υπάρχει μία άνοδος η οποία είναι εξοργιστικά σιωπηλή, κανείς δεν την αναφέρει, και εξοργιστικά επικίνδυνη, διότι κανείς δεν την αναφέρει. Πρέπει, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι υπάρχει μία μεγάλη απόκληση η οποία αγγίζει τα 100 δισεκατομμύρια. Κανείς δεν μιλάει για τους τόκους, οι οποίοι μετατέθηκαν από το 2018, η πληρωμή αυτών των τόκων μετατέθηκε από το 2018 που ήταν να πληρωθούν, λαέ μου, το 2032, δηλαδή εκλέγουμε πολιτικούς που κάνουν κομμάτι την τσέπη μας. Υπάρχει μια αναβολή
η οποία χαρακτηρίζει την οικονομική πραγματικότητα, δεν αποτελεί λύση, αλλά αποτελεί έναν παιδικό από οικονομικής άποψης ιδιότυπο διακανονισμό που παρουσιάζει μία τεχνητή εντός εισαγωγικών πρεοκοπία. Ξέρουν τι κάνουν, τα πάντα είναι βιτρίνα. Κυρίες και κύριοι, ο δανεισμός δυστυχώς δεν προσμετράται στα χρέη και έτσι μας κοροϊδεύουν καλύτερα. Εν κατακλείδη η Ελλάδα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν θέλετε, αν με αγαπάτε και με εκτιμάτε, πάρτε ένα μολύβι και ένα χαρτί και γράψτε με κεφαλαία γράμματα ότι εν κατακλείδη η Ελλάδα είναι σφιχτοδεμένη και οι Έλληνες μέχρι το 2115 με τις αλυσίδες του χρέους και ο πληθυσμός της και το κράτος. Δηλαδή κράτος, πληθυσμός και χρέος είναι αλυσοδεμένα μέχρι το 2115. Όποιος μάγκας από την κυβέρνηση αφισβητεί αυτό που λέμε, ας έρθει να καθίσει δίπλα μου για να του κάνω μαθήματα οικονομίας, αν τολμάει να καθίσει δίπλα μου. Γιατί άλλο λέμε την πραγματική κατάσταση οικονομίας και άλλο λέμε τα παραμύθια σκαλιμάς. Διότι αν ήταν ένα μαγαζί και το είχε κάποιος υπουργός και ήταν ιδιωτικός επιχειρηματίας, τότε δεν θα τολμούσε να πει ότι δεν χρωστάει, διότι δεν θα είχε να φάει και δεν θα είχε να τάει στην οικογένειά του. Ενώ τώρα να κορόδα οι Έλληνες με την εξευθελιστική οικονομική πολιτική και με το παγκόσμιο ρεζίλι που είμαστε σχετικά με τη δυναμική την οικονομική που έχουμε σαν χώρα, καλύτερα να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας παρά να μας κοροϊδεύουν οι άλλοι.

0: Τι συμβαίνει κυρίες και κύριοι με τις καταθέσεις σας, μικρές ή πολλές? Τι συμβαίνει με τις διάσημες εκφράσεις που λέγανε οι αρχαίοι, πρώτα η υγεία και μετά η οικονομία? Τι σημαίνει με την παροιμία «πάρε το ένα και χτύπα το άλλο»? Πρώτα η υγεία είναι στην Ελλάδα και μετά η οικονομία? Ή αυτά είναι τα ρητά των αρχαίων σοφών, τα οποία δεν τηρούνται στη σύγχρονη Ελλάδα? Τολμάει να μιλήσει κανένας για τα μηδενικά επιτόκια καταθέσεων, για τις υπέρογες χρεώσεις και για την ποσοστιαία συμμετοχή, η οποία είναι πλεονασματική, που έχουν οι ξένοι στις μετοχές των τραπεζών? Η τράπεζα πώς το ονομάζει αυτό, να με συγχωρείτε, η κυβέρνηση πώς το ονομάζει αυτό? Success story. Success story είναι κινηματογραφική ταινία, δεν είναι η ελληνική οικονομία. Αντί λοιπόν ο φίλος μας ο Κωστής ο Χατζηδάκης, ο υπουργός επικρατείας, ο οποίος δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, ποτέ δεν δούλεψε στη ζωή του, αντί να παραδεχθεί ότι το ελληνικό δημόσιο και οι φορολογούμενοι πλήρωσαν πάνω από 80 δισεκατομμύρια για τη διάθεση, για τη διάσωση και ανακεφαλοποίηση των τραπεζών που τα λέω εβδομάδες τώρα, κανένα όφελος δεν είχαμε και όλη αυτή η ιστορία παρουσιάζει την ιστορία του σαν παραμύθι. Ήρθαν οι ξένοι και επένδυσαν στις τράπεζες οι οποίες είναι ελληνικές και δημιουργήθηκαν παλιά από Έλληνες επιχειρηματίες. Ήτανε ελληνικότατες οι τράπεζες. Σήμερα, κυρίες και κύριοι ελληναράδες μου, οι τράπεζες αφελληνίστηκαν, δεν είναι πλειοψηφικά ελληνικές, πέρασαν σε ξένα μεγάλα κεφαλαιακά σπίτια με ευνοϊκούς όρους για τους ξένους και η κυβέρνηση τις παρουσιάζει αυτές τις ιστορίες σαν επιτυχία της οικονομικής της πολιτική, όταν η κυβέρνηση έχει άγρια μεσάνυχτα από οικονομική πολιτική. Άγρια μεσάνυχτα στην κυριολεξία. Γιατί άλλο κυβερνάω οικονομικά μία χώρα και εξυπηρετώ τα συμφέροντα των ολίγων, και άλλο κυβερνάω οικονομικά μία επιχείρηση που είναι δικιά μου. Αν πάρεις έναν υπουργό που είναι στην οικονομία και του δώσεις να κάνει κουμάντο σε μία επιχείρηση την οποία θα τη χαρίσεις, θα δείτε ότι η οικονομική πολιτική διακυβέρνηση της επιχείρησής του θα είναι εντελώς διαφορετική από την οικονομική πολιτική διακυβέρνηση της χώρας. Διότι από τη χώρα τους ενδιαφέρει η ψήφος του λαού για να εκλέγονται και να κοροϊδεύουν τον κόσμο, ενώ από την επιχείρηση την ατομική, την ιδιωτική, ενδιαφέρει πώς να κερδίσουν χρήματα και να τα βάλουν στην τσέπη τους. Αυτή είναι η διαφορά. Ο πολιτικός εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων για να μπορεί να ξαναβγαίνει, ενώ οι ιδιώτες επιχειρηματίες όπως ο Ωνάσης και πολλοί άλλοι εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα, γι' αυτό είναι προσεκτικοί και πάντα επιτυχημένοι. Μας είπε κανένα δελτίο ειδήσεων ότι αφελληνίστηκαν οι τράπεζες και πέρασαν σε ξένα φανς με ευνοϊκούς όρους και τώρα η κυβέρνηση παρουσιάζει σαν επιτυχία της οικονομικής πολιτικής? Μας είπε κανείς, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει μία κορυφή στο Παγόβουνο που είναι ο περίφημος αναβαλλόμενος φόρος? Μας είπε κανείς ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν κανονικούς φόρους μέχρι να συγκεντρώσουν συσσωρευτικά κέρδη της τάξης των 70 δισεκατομμυρίων, δηλαδή μετά το 2034? Θα ελέγξει κανείς για ποιο λόγο οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους? Θα ελέγξει κανείς τι θα πει για να καταλάβει ο κόσμος συσσωρευτικά κέρδη? Βρίσκουμε εκφράσεις οι οποίες δεν μεταφράζονται, και ας είναι ελληνικές εκφράσεις, δεν μεταφράζονται εύκολα και τις καταλαβαίνει ο κόσμος, και νομίζουν καταλαβαίνουν τον κόσμο όταν οι τράπεζες θα έχουν οικονομική απόλυτη ανεξαρτησία μετά το 2014, αν υπάρχουν στα ελληνικά συμφέροντα οι τράπεζες? Είναι δυνατόν οι διάφοροι υπουργοί να παραμυθιάζουν τον κόσμο ότι συνέχεια η ενέργεια της κυβέρνησης είναι πώς θα εξοφλήσει το οφειλόμενο στο δημόσιο, σαν να πρόκειται για δάνειο που δόθηκε με καλή πίστη? Ξέρετε κανένα δάνειο να δίνεται με καλή πίστη? Ό,τι δάνειο υπάρχει δίνεται για τα συμφέροντα αυτού που δανείζει τα λεφτά. Και αυτός που τα δανείζει είναι το κορόιδο, γιατί δεν μπορεί να κάνει χωρίς δανεικά και πληρώνει τους τόκους. Και ενώ, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια γενναιόδορη φορολογική ασυλία, οι μόνοι που ωφελούνται είναι τα ιδιωτικά υπερκέρδη. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του να μας μιλάνε για δημοσιονομική πειθαρχία, η οποία είναι ένα τεράστιο κενό με αποτέλεσμα να στερούνται έσοδα από το κράτος. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, από το 2022 μέχρι το 2025 Οι συστημικές τράπεζες κατέγραψαν συνολικά κέρδη 17 δισεκατομμύρια. Με εκτιμήσεις για υψηλότερα νούμερα το 2025 και να μην αναφέρεται από κανέναν. Για ποιο λόγο μετά τα δισεκατομμύρια που κέρδισαν πλήρωσαν ουσιαστικά μηδενικούς φόρους? Γιατί τα εισοδήματα αυτά ουσιαστικά πληρώνουν μηδενικούς, δεν πληρώνουν φόρους οι οποίοι λέγονται μηδενικοί φόροι εισοδήματος και το μεγαλύτερο μέρος αυτών βασίζεται σε περιορισμένα μερίσματα? Την ίδια στιγμή όλοι εσείς που λέγεστε Έλληνες, είστε οι πολίτες αυτής της χώρας και είστε τα αφεντικά αυτής της χώρας, που δεν γνωρίζετε ότι είστε τα αφεντικά για να λειτουργήσετε δημοκρατικά στις εκλογές και να πάτε το 80% και να ψηφίσει την μαχαιριά που πρέπει να δώσει στο σύστημα το οποίο καταστρέφει τη χώρα. Όλοι εσείς λοιπόν, πολίτες και επιχειρήσεις, πνίγεστε στην κυριολεξία από μια υψηλή φορολογία. Ενώ οι τράπεζες χρεώνουν υπέρογκα έξοδα σε προμήθειες και επιτόκια δανεισμού, από την άλλη μεριά δίνουν μηδενικά επιτόκιες καταθέσεις. Δεν είναι δυνατόν οι τράπεζες να λειτουργούν με τα χρήματα του λαού, ο οποίος τα βάζει στις τράπεζες για να έχει ασφάλεια και τα επιτόκια να είναι μηδενικά, και από την άλλη μεριά τα χρήματα του λαού, ο οποίος παίρνει μηδενικά επιτόκια, να τα δανείζουν οι τράπεζες αριστερά και δεξιά και να θησαυρίζουν και να οικονομάνε οι λίγοι, ενώ οι πολλοί είναι οι κεφαλαιούχοι και το βασικό μηχάνημα που λέγεται κατάθεσης πολίτη, το οποίο χρησιμοποιείται με μηδενικούς τόκους για να δανειστεί σε δανειολήπτες και να θησαυρίσουν οι τράπεζες και αυτοί οι οποίοι είναι μέτοχοι. Κυρίες και κύριοι, κανείς δεν λέει ότι οι τράπεζες πρέπει να χάνουν. Βεβαίως πρέπει να κερδίζουν, γιατί είναι μία από τις μηχανικές λειτουργίες ενός κράτους. Αλλά άλλο το υγιές κέρδος και άλλο η συστηματική αφέμαξη. Άλλο να έχει υγιή κέρδη μια τράπεζα και άλλο να έχει μια αφέμαξη συστηματική των πολιτών με την ανοχή και την ενεργή στήριξη της κυβέρνησης. Με αποτέλεσμα, μεταξύ του λαού και των ολίγων να υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία δέχεται πειρά μόνο από οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας, από κανένα άλλο κόμμα δεν δίνουν πειρά στην Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία κατηγορείται από τους νεοδημοκράτες οπαδούς της, γιατί δεν πίστευα ποτέ η νεοδημοκράτες οπαδοί ότι η Νέα Δημοκρατία θα κατατήσει εκεί που κατήτησε. Η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να προστατεύσει τα συμφέροντα των μεγάλων μετόχων και των φανς. Να τους δώσουμε συγχαρτήρια. Αλλά όταν έρθει η ώρα να ψηφίσει ο κόσμος, δεν θα ψηφίσουν οι μέτοχοι και τα φανς, αλλά θα ψηφίσει ο λαός, τον οποίο θα βρουν τον τρόπο να πασάρουν παραμύθια για να τον πείσουν ότι θα έχει ένα καλύτερο μέλλον, το οποίο το έχει ποτέ. Κυρίες και κύριοι, η Νέα Δημοκρατία υποστήριξε τα συμφέροντα των μεγάλων, έβαλε υψηλότερη φορολογία στα υπερκέρδη, δεν υπάρχουν επιτόκια για τους καταθέτες και ορισμένα άλλα πράγματα τα οποία θα σας δημιουργήσω προβλήματα πίεσης, θα σας τα πω. Είμαστε η χώρα η οποία έχει ένα λαό ο οποίος πληρώνει το τίμημα της διάσωσης των τραπεζών. Οι Έλληνες πληρώνουν τη διάσωση των τραπεζών όταν οι τράπεζες χρεοκοπήσανε, ενώ βλέπουν τα κέρδη των τραπεζών να φεύγουν στο εξωτερικό, κύριε Μητσοτάκη, και το δημόσιο να στερείται πολύτιμους πόρους. Ελάτε εδώ να μιλήσουμε για οικονομία. Δεν θέλετε να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός? Με μονολόγους δεν γίνεται οικονομία, με διαλόγους γίνεται. Ούτε με αποφάσεις ολίγων σε μυστικά γραφεία. Ελάτε να μιλήσουμε για ποιο λόγο το τίμημα της διάσωσης των τραπεζών το πλήρωσε ο ελληνικός λαός, ενώ τα κέρδη των τραπεζών φεύγουν στο εξωτερικό. Περιμένω απάντηση. Αν νομίζετε ότι αυτή η χώρα έχει μέλλον, αν εξακολουθεί να λειτουργήσει, να λειτουργεί με πολιτικές λεπτομέρειες οι οποίες αποτελούνται από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν στην πραγματικότητα ποια είναι η πραγματική πολιτική λειτουργία που πρέπει να έχει μια χώρα. Επομένως, ζητώ από την κυβέρνηση, μια που πλησιάζουν εκλογές, να εξηγήσει γιατί συνεχίζει να χαρίζει ασυλία σε ένα σύστημα που ήδη έχει στοιχήσει δεκάδες δισεκατομμύρια στον Έλληνα φορολογούμενο. Δίνουμε ασυλία σε αυτούς που διαλύσαν τις τράπεζες. Ο Έλληνας φορολογούμενος πλήρωσε δισεκατομμύρια, όλοι να τιμώρητοι, και ο μήνας έχει 9, σύμφωνα με τις γνωστές παροιμίες. Σας ενημέρωσε κανένας ότι κατά την Κοζάνη μεριά υπήρχαν ορυχεία λιγνίτη? Θυμάστε το λιγνίτη που ήταν ένας πλούσιος παροχέας ενέργειας στην Ελλάδα, που μετά τα παραμύθια των ανανέωσιμων πηγών ενέργειας τα ορυχεία δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να ανατιναχθούν οι εξκαφές του λιγνίτη στα ορυχεία της Κοζάνης, επειδή δεν πρόκειται να επιστρέψουν στην ενεργειακή αυτάρκεια? Η κυβέρνηση στο ορυχείο της Μαυροπηγής, αγαπητοί μου Ελληναράδες, προχώρησε στην ανατίναξη τριών γιγαντίων καρδοφόρων εξκαφέων, διαπράττοντας έγκλημα κατά των Ελλήνων φορολογουμένων. Μηχανήματα τεράστιας αξίας, μηχανήματα τεράστιας αποδοτικότητος, που ήταν για δεκαετίες το σύμβολο της λιγνητικής βιομηχανίας στη Δυτική Μακεδονία, εξαφανίστηκαν μετά την ανατίναξη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η επίσημη εκδοχή μιλάει από τους παραμυθάδες που παίζουν με τα λεφτά του κόσμου και οι δικές τους καταθέσεις βρίσκονται αριστερά και δεξιά στο εξωτερικό. Μιλάει για απόσυρση παλαιού εξοπλισμού που δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αλλά πρόκειται για μηχανήματα τα οποία κόστησαν πάρα πολύ ακριβά στο ελληνικό λαό για να αγοραστούν. Επειδή δηλαδή ο παλαιός αυτός εξοπλισμός δεν χρησιμοποιείται πλέον, τα οποία τα πληρώσαμε εμείς, κύριοι πολιτικοί, πήγατε και τα ανατινάξατε. Μία άλλη περίπτωση, όπως τρακάρανε τα τρένα στην Τέμπη. Για χιλιάδες κατοίκους της περιοχής όπου βρισκόταν αυτά τα εργοστάσια, υπήρξε ένα οικονομικό τέλος εποχής. Υπήρξε μια ταφόπλακα στην οικονομία της χώρας μας που χτύπησε γύρω από το λιγνίτι για περισσότερα από 60 χρόνια. Από το 2019 και μετά, με τη σημερινή κυβέρνηση, έχει επιταχυνθεί δραματικά η προσοδοφόρα και πλουσιοφόρα για τον ελληνικό λαό από λιγνητοποίησης. Στόχος ήταν από την αρχή οι μηδενικές εκπομπές άνθρακα μέχρι το 28-30. Σε ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Όχι παραμύθια σχαλιμάς. Καμιά ευρωπαϊκή οδηγία δεν υπάρχει όταν η Γερμανία και η Πολωνία εξακολουθούν και βγάζουν λιθάνθρακα. Εντάξει, αφήστε τα παραμύθια. Να μας φέρετε και να μας δημοσιεύσετε στις εφημερίδες με υπογραφή των ευρωπαϊκών χωρών τις γερμανικές οδηγίες. Και να αφήσετε τις δηλώσεις.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Παρατσούκι, το παρατσούκλι αυτό λέγεται ελληνικός καφετής χρυσός. Ένας χρυσός, ο οποίος είναι το ορυκτό χρυσάφι, το οποίο τα καταστρέψανε. Στις αρχές δεκαετίας του 50 η Ελλάδα προσπαθούσε να επουλώσει τις πληγές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οπότε, πρωτεύοντα ρόλο ήταν η αξιοποίηση των εχώρων ενεργειακών πόλων. Τώρα ποια είναι η προσπάθεια των ελληνικών κυβερνήσεων? Να κάνουν πιο πολλοί δισεκατομμυρίουχους στους λίγους οι οποίοι κάνουν κουμάντο στην πατρίδα μας? Όλα αυτά τα πράγματα, προς το παρόν βάζουμε μια ανατελεία, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
10: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
11: Ποιος?
10: Δεν ξέρω.
11: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
12: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
15: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
14: Δε σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
15: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον πάγκο.
14: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
15: Καθημερινά?
14: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
15: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
16: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεότική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεότική, δεν θα το βρεις πουθενά.

Και έτσι που λέτε, όλοι αυτοί οι οποίοι επιλέγονται από εσάς για να σας κυβερνήσουν και να μας κυβερνήσουν, δεν κατάλαβαν ότι η εξόριξη του ορυκτού πλούτου αναμόρφωσε ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές στην Ελλάδα. Δεν κατάλαβαν ότι η Δυτική Μακεδονία και η Αρκαδία μετατράπηκαν σε ενεργειακές καρδιές της Ελλάδας. Χτυπούσανε καρδιές με ενέργεια σε αυτές τις περιοχές. Δεν κατάλαβαν ότι χιλιάδες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στα ορυχεία και στους αντιπολιτευτικούς σταθμούς, στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες και δημιουργώντας μια ισχυρή εξειδικευμένη εργατική. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να δημιουργήσουν το τέλος της εποχής, τότε το κατάλαβαν. Τι κάνανε λοιπόν? Με τη δικαιολογία της υποτιθέμενης κλιματικής αλλαγής και τον ευρωπαϊκό στόχο για την απανθρακοποίηση, η Ελλάδα έκανε βήματα για πλήρη απολιγνητοποίηση, ασχολούμενη με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί αυτά λένε τα συμφέροντα των φίλων της κυβέρνησης. Η υποτιθέμενη κλιματική αλλαγή, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Τσίπρα, δεν ενοχλεί τις ευρωπαϊκές χώρες, ενοχλεί μόνο την Ελλάδα. Δηλαδή, οι περιοχές οι οποίες είχαν τον άνθρακα παθαίνανε μεγάλη ζημιά, ενώ οι περιοχές που είχαν τον αντίστοιχο άνθρακα στην Πολωνία και στη Γερμανία δεν παθαίνανε ζημιές κλιματικές. Επομένως, αυτό που θα σας πω είναι το εξής. Η ιστορική αλήθεια παραμένει αναλύωτη. Χωρίς τη συμβολή του Λιγνίτη, χωρίς τη συμβολή του Λιγνίτη, η μεταπολεμική Ελλάδα δεν θα είχε καταφέρει, λαέ μου, ποτέ να πετύχει το οικονομικό θαύμα και την ανάπτυξη. Αν δεν υπήρχε ο Λιγνίτης, δεν θα υπήρχε η ανάπτυξη στην Ελλάδα. Και τώρα που υπάρχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να έρθουν να μας πούνε ποιο είναι το οικονομικό θαύμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Άντε, γιατί αρκετά παρατράβηξε το κορδόνι της αδιαφορίας σας, με αποτέλεσμα να κάνουν ό,τι θέλουν όλοι αυτοί που εκλέγονται και μας κυβερνούν κουμάντος σε ξένη περιοχή, σε ξένη περιουσία. Όλα αυτά όμως με την πάρα του χρόνου δημιούργησαν και πάρα πολλές οικονομικές επιπτώσεις. Ενώ όλα πηγαίναν καλά, το παραμύθι της Καλλιμάς έπεφτε σύννεφο, δημιουργήθηκαν τεράστια χρέη σε εκατομμύρια Έλληνες. Και συγχρόνως άρχισε να υπάρχει και μια μειωμένη αγοραστική δύναμη, μειωμένη αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών, η οποία άρχισε να γίνεται αισθητή και φαίνεται από πληροφορίες που υπάρχουν από τα σούπερ μάρκετ. Το πρώτο τετράμινο του 26 μπορεί τα ταμεία των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ να γέμισαν, όμως η εικόνα ήταν πλασματική. Πίσω από τους εντυπωσιακούς τζίρους κρύβεται η σκληρή πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας, κυρίες και κύριοι. Οι Έλληνες καταναλωτές έχουν ξεμείνει από χρήματα, η αγοραστική δύναμη των οικοκυριών έχει πιάσει πάτο. Τα νούμερα ευημερούν, αλλά αδειάζουν οι τσέπες. Και όταν ευημερούν τα νούμερα, αδειάζοντας οι τσέπες, κάποια στιγμή αδειάζοντας πλήρως οι τσέπες, δεν θα ευημερούν ούτε τα νούμερα. Κυρίες και κύριοι, ο τζίρος το πρώτο τετράμινο του 26 έφτασε στα 5 δισεκατομμύρια σούπερ μάρκετ, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σχέση με το 25. Ωστόσο, αυτή η αύξηση δεν οφείλεται στην ευημερία των πολιτών, αλλά στις συσσωρευμένες πληθωριστικές πιέσεις, για την ακρίβεια. Για ποιο λόγο, λαέ μου? Γιατί οι Έλληνες αναγκάζονται να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα για να αγοράζουν τελικά πολύ λιγότερα αγαθά. Άρα, ξοδεύουμε περισσότερα, αγοράζουμε λιγότερα αγαθά, αλλά ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ αυξάνεται. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια κατακόρυφη πτώση σε τζίρους, καθώς τα διαθέσιμα χρήματα των οικογενειών, λαέ μου, τελειώνουν όλο και πιο πολύ νωρίς κάθε μήνα. Δεν αρκούνε για τις 30 μέρες του μήνα. Οι αγορές άρχισαν να γίνουν το σταγονόμετρο. Οι καταναλωτές κάνουν πλέον εξαιρετικά μετρημένες κινήσεις στους διαδρόμους των επιχειρήσεων που

0: Για ποιο λόγο οι αγοροπολίσεις, οι πωλήσεις στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ έχει περιοριστεί? Για ποιο λόγο υπάρχει σταγονόμετρο στις αγορές? Κατάλαβε ο λαός ότι οι τσέπες δεν αρκούν πλέον να πληρώσουν. Και έγινε μια στροφή στα φθηνά προϊόντα. Τα επώνυμα προϊόντα καταλείπονται μαζικά, καθώς οι καταναλωτές κυνηγούν αποκλειστικά, κυρίες και κύριοι, τις προσφορές και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Αυτό λέγεται, αυτό το βαφτίζει η εκπομπή Παρέβαση και ο Υποφαινόμενος, το βαφτίζουμε το φάσμα της διάρκειας και η επόμενη μέρα. Το φάσμα της διάρκειας είναι ελάχιστο. Η επόμενη μέρα πάντα είναι επόμενη μέρα και θα είναι πιο επικίνδυνη. Άλλο το ισχυρό ξεκίνημα σε μια αγοραστική διαδικασία και άλλο η διάρκεια. Για να επιζήσουν οι επιχειρήσεις, έλεγε ο Νάσης, πρέπει να έχουν διάρκεια επιβίωσης. Όταν η διάρκεια στην αρχή είναι μικρή και συνεχεία η διάρκεια είναι πεθαμένη, τότε επικρατεί η καταστροφή των επιχειρήσεων λόγω της άδειας τσέπης που υπάρχει στους πολίτες των χωρών. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν μια ανησυχία, κυρίες και κύριοι. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν την εικόνα μιας αγοράς η οποία περνάει έντονη εσωστρέφεια. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν ερωτηματικά και ψηλές σεισμικές δονήσεις στη λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων και της τσέπης του ελληνικού λαού. Κάποια στιγμή αρχίζουμε όλοι να αντιλαμβανόμαστε που ακούτε την εκπομπή, που έχετε οικογένειες, που έχετε παιδιά, ότι το εισόδημα του Έλληνα έχει εξαντληθεί. Και όταν το εισόδημα του Έλληνα εξαντλείται, τότε το καλάθι του σούπερ μάρκετ δεν ψωνίζει αυτά τα οποία μπορεί να ψωνίζει και αδειάζει. Γίνεται σαφές ότι η κοινωνία δεν έχει πλέον άλλα περιθώρια αντοχής. Γίνεται σαφές, επαναλαμβάνω, ότι η κοινωνία δεν έχει άλλα περιθώρια αντοχής απέναντι στο κύμα της ακρίβειας. Και ρωτώ, τι κάνει η κοινωνία για να αντιμετωπίσει την περίεργη οικονομική κατάσταση η οποία υπάρχει στην πατρίδα μας? Μήπως η πλατφόρμα που υπάρχει έχει σχέση με το πραγματικό σύστημα, στοίχημα για την ακρίβεια? Αμφισβητεί κανένας από αυτούς που μας κυβερνάνε και μας δουλεύουν κάθε μέρα σε διάφορες εκπομπές ότι η μάχη με την ακρίβεια αποτελεί αναμφισβήτητα τη μητέρα των μαχών για την κυβέρνηση? Αποτελεί όμως τη μητέρα των μαχών. Γιατί εγώ κάθε μέρα δεν ακούω τίποτα για τιμές, δεν ακούω τίποτα για ακρίβεια. Ακούω τα κόμματα να τσακώνται μεταξύ τους και βλέπω σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές καλεσμένους από τα τρία πρώτα κόμματα του κοινοβουλίου να ανταλλάσσουν απόψεις. Με την ανταλλαγή των απόψεων από εκπροσώπους των κομμάτων του κοινοβουλίου θα γεμίσουν οι τσέπες του λαού? Οι τσέπες γεμίζουν με επενδύσεις, με αύξηση των θέσεων εργασίας και με αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, το θέμα δεν είναι ποιος θα βγει στις εκλογές. Το θέμα δεν είναι ποιανού κόμματος κινδυνεύει η εκλογική βάση. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιάσει μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία τη λέει Πασοκανέη, πρόκειται για ένα εργαλείο χρήσιμο για τη διαφάνεια και την ενημέρωση του καταναλωτή, αλλά αυτό το εργαλείο, όπως και κάθε εργαλείο, κάθε μηχάνημα, κάθε όργανο, ναι μεν είναι χρήσιμο για την προστασία του καταναλωτή, αλλά πρέπει ο καταναλωτής να μάθει να το χρησιμοποιεί και να ξέρει τα μυστικά του. Γιατί η χρησιμότητα του μηχανισμού αυτού που ανακάλυψε ο Μητσοτάκης εξαντλείται γρήγορα αν δεν συνοδευτεί από μια γενικευμένη πτώση των τιμών. Γιατί όταν υπάρχει κρίση, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, τότε όλοι προσπαθούν να θησαυρίσουν. Όταν η οικονομία είναι δυνατή και ο κόσμος δεν έχει πρόβλημα, τότε ο αρχηγός είναι ο κόσμος και μετά οι επιχειρήσεις. Τώρα είναι πρώτες οι επιχειρήσεις και μετά ο κόσμος, λόγω της προβληματικής τσέπης που έχει ο ελληνικός λαός. Επομένως, το ζητούμενο σε αυτή τη χώρα είναι να ελέγχουν, είναι οι έλεγχοι που δεν υπάρχουν και η πάταξη της σχροκέρδειας. Δεν είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να υπάρχει μια σχροκέρδεια η οποία δεν έλεγχεται από κανέναν. Δεν είναι δυνατόν να μην αρκεί η τσέπη του Έλληνα πολίτη να γεμίσει το καλάθι του νοικοκυρίου για να τάει στην οικογένειά του. Δεν είναι δυνατόν οι καταναλωτέ να μην έχουν ανάγκη από τον τουρισμό των τιμών, αλλά από πραγματική αγοραστική δύναμη. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να μην υπάρχουν ουσιαστικοί έλεγχοι? Είναι δυνατόν να μην υπάρχει παρουσία ελεγκτικών μηχανισμών στην αγορά? Είναι δυνατόν να μην υπάρχει πάταξη της εσωτερικής? Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα σε όσους κερδοσκοπούν και κλέβουν την τσέπη των Ελλήνων πολιτών? Είναι δυνατόν να μην υπάρχει μείωση τιμών, μέτρα που θα οδηγούν σε πραγματική αποκλιμάκωση? Πόσες φορές σας είπα, το όπλο του πολίτη είναι ο ίδιος ο πολίτης. Αν ο πολίτης κάνει μια οικονομική μετριότητα στις αγορές του ένα μόνο μήνα και περιορίσει τα γούστα που έχει, ειδικά στη διατροφή, και έχει απλή διατροφή ένα μήνα, με αποτέλεσμα να διαπιστώσουν αυτοί που πουλάνε ότι ο πολίτης είναι ο πελάτης, τότε θα δείτε που θα πάνε οι τιμές ή που θα πάει όλη η ιστορία σχετικά με αυτό που συζητάμε εδώ και καιρό. Ο πολίτης είναι αυτός ο οποίος μπορεί να αναγκάσει την εσχροκέρδεια να μειωθεί. Γιατί ο πολίτης πληρώνει να φάει μια φορά τη βδομάδα κρέας, μια φορά στις 15 μέρες ψάρι, να φάει αυγά τηγανιτά, να φάει σούπα με ριζάκι κτλ. Κτλ. Όπως τρώγαμε τα παλιά χρόνια και κάναμε την Ελλάδα μεγάλη με οικογένειες που είχαν 3, 4, 5, 6 και 7 παιδιά. Τώρα ούτε οικογένειες κάνουμε, ούτε τσέπη γεμάτη έχουμε. Και κανένας δεν μιλάει. Είναι κάτι το τρομακτικό σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, όταν σε άλλες χώρες επαναστατούν για τέτοια θέματα και εδώ πέρα κοιμόμαστε όρθιοι.
1: Πρώτα και πάνω απ' όλα, ο κλιματικός νόμος.
0: Δεν άφησα.
1: Πρώτα και πάνω απ' όλα, ο κλιματικός νόμος.
0: Εμείς θέλουμε τον τσιπιακό νόμο και μετά τον κλιματικό. Η κυβέρνηση οφείλει να θυμάται ότι η ψηφιακή διαφάνεια, κυρίες και κύριοι, είναι το μέσο, όχι ο σκοπός. Το τελικό κριτήριο των πολιτών στην κάλπη δεν θα είναι η χρηστικότητα μιας εφαρμογής, θα έλεγα. Αλλά αν οι τιμές... Αν οι τιμές αρχίζουν να καλπάζουν και σταματήσει να υπάρχει εσχροκέρδεια, η οποία παλιά ελεγχόταν από μια ειδική μονάδα της αστυνομίας, η οποία λεγόταν αγορονομία, αν θυμάστε. Υπάρχει αγορονομία τώρα? Υπάρχει, ρωτάω. Ή μόνο υπάρχει αρπαγό οικονομία?

0: Δεν μας ενημέρωσε κανένας για την ανατίναξη των εξκαφέων Λιγνίτη στα ορυχεία Κοζάνης, με αποτέλεσμα με την ανατίναξη των ορυχείων είναι αδύνατη επιστροφή στην ενεργειακή αυτάρκεια. Ποιος τα ανατίναξε αυτά? Γιατί δεν παρεμβαίνει η δικαιοσύνη? Πράγματα τα οποία αγοράστηκαν με τα λεφτά του ελληνικού λαού. Άστα εκεί που είναι και βλέπουμε. Η δουλειά των μηχανών αυτών είναι παράγουν λιγνίτη. Απότομα θυμηθήκατε την ατμόσφαιρα στην Ελλάδα για να μην βλάπτετε και να μην δηλητηριάζετε. Για κάντε μια βόλτα λίγο στις πόλεις και κοιτάξτε τι βγάζουν τα λεωφορεία από πίσω, την εξάτμισή τους. Για κάντε μια βόλτα στην πόλη να δείτε τι πεζοδρόμια, τι σκόνες και τι χωματόδρομοι και τι κομμάτια από άσφαλτο διαλυμένο υπάρχουν. Για κάντε μια βόλτα στην πόλη για να δείτε όσα γεωταχή αυτοκίνητα έχουν να κάνουν σέρβις από το 1930. Βγάζουν πίσω καπνούς και δεν τους γράφει κανένας. Καλά κάνει η τροχέα. Αλλά η τροχέα πρέπει να αυξήσει το προσωπικό της. Έχει δώσει μια άνεση στην κυκλοφορία του δρόμου της πόλης η δική της τροχέας. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να ελέγχουμε και τον τρόπο που λειτουργούν τα μηχανάκια και οι μηχανές των αυτοκινήτων. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, πρέπει να τα λέμε, γιατί πρέπει να τα θυμάστε.
1: 1,2 δισεκατομμύρια τόνοι λιγνίτη έχουν εξορυχθεί από τη δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα. Άλλα 900 εκατομμύρια βρίσκονται στα έγκατα της γης, στο λεκανοπέδιο της Πτολεμαΐδας. Άλλα 900 εκατομμύρια βρίσκονται στα έγκατα της γης, στο λεκανοπέδιο της Πτολεμαΐδας. Το καλοκαίρι του 2015, με την επιβολή των Capital Control στο Λιγνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, τροφοδότησε τη χώρα με σχεδόν το 70% της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Κρατώντας το σύστημα ζωντανό.
2: Στα λιγνητορυχεία και τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, πάνω από 4.000 υπάλληλοι της επιχείρησης δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, παράγοντας ρεύμα από λιγνίτη.
0: Ράδιο Μετρόπολης. Ο κολοφόνας της αλήθειας. Ο σταθμός που εκπέμπει πραγματικά γεγονότα. Το ραδιόφωνο το οποίο πληροφορεί με πραγματικά δεδομένα τους αμέτρους ακροατές του, ακροατές οι οποίοι χρησιμοποιούν την ενημέρωση από το ραδιόφωνο αυτό σαν όπλο για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Υπάρχει ένα τεράστιο αρχείο το οποίο κάποια στιγμή θα αρχίσω να το χρησιμοποιώ, για να δείτε ότι το ψέμα στην πολιτική είναι το επάγγελμα.

0: Για ποιο λόγο δεν επενεύει δικαιοσύνη όταν οι τρεις γιγάντιοι καθοφόροι εξκαφείς της ΔΕΗ καταστράφηκαν. Κάθε μηχανή έχει μήκος 100 μέτρα. Κάθε μηχανή έχει ύψος 50 μέτρα και ζυγίσει περισσότερο από 150 τόνους. Θέλω να με ενημερώσουν αυτοί που καταστρέψαν αυτούς τους μηχανισμούς πόσα πλήρωσε το ελληνικό κράτος για να τοποθετήσει αυτούς τους μηχανισμούς. Πόσες περιπτώσεις υπάρχουν κακής διαχείρισης, το λέω κομψά, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βαρύτερους χαρακτηρισμούς, όπου κάνει το σύμπαν το κορόιδο, κυρίες και κύριοι. Κανείς δεν μιλάει. Παράδειγμα τα τρένα, παράδειγμα τα Τέμπη, παράδειγμα η θάνατη στα Τέμπη, παράδειγμα η αξιοποίηση των τεμπών για πολιτικούς λόγους, παράδειγμα η υποψηφιότητα κυρίας η οποία είχε θύμα στα Τέμπη. Ένα παράδειγμα το οποίο μετατρέπει την Ελλάδα σε μια περίεργη χώρα η οποία λειτουργεί με μια δικιά της λογική, η οποία προφανώς δεν φαίνεται να παρουσιάζει θετικά προβλήματα στην ανάπτυξή της και στην καθαρή πρόοδό της. Τι συμβαίνει με τα κόκκινα δάνεια? Για ποιο λόγο η κυβέρνηση κάνει το κορόιδο σχετικά με τα κόκκινα δάνεια? Μήπως φοβάται να έρθει σε ρήξη με τις τράπεζες και τα φανς? Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Πρωθυπουργός ορλαλίστατος να μας πει τι είναι τα φανς? Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Πρωθυπουργός, όχι ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πρωθυπουργός, να μας κάνει μία ανάλυση για το φανς, για ποιο λόγο ήρθε στην Ελλάδα και πόσοι εκτός από τις τράπεζες συνεργάζονται με φανς για να κάνουν μαύρη τη ζωή των Ελλήνων που χρωστάνε χρήματα? Μήπως αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχει ένα πεδίο έντονης πολιτικής και οικονομικής αντιπαράθεσης? Μήπως η διαχείριση των κόκκινων στεγαστικών δανείων δημιουργεί φόβο στο Μέγαρο Μαξίμου και προσπαθεί να βρει τρόπους για να ξεκαθαρίσει την ιστορία αυτή προκειμένου να προστατευτούν οι δανειολήπτες? Πώς θα προστατευτούν οι δανειολήπτες? Γιατί δανείσανε λεφτά σε ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν? Βγήκε μια απόφαση από τον Άριο Πάγο, δικαίωσε πανηγυρικά 250.000 δανειολήπτες από τον νόμο Κατσέλη. Αυτός ο νόμος Κατσέλη είναι μια ιδιαστική έκφραση
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚΑ 22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Το 1974 στα γήπεδα της Δυτικής Γερμανίας η Ολλανδία παρουσίασε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Με ηγέτη το Johan Cruyff και πλειάδα άλλων αστέρων όπως η Neskens, Ρεπ και Κρόλ, ο Ρίνους Μίχελς δημιούργησε μια ομάδα που έμεινε στην ιστορία παίζοντας το περίφημο Total Football. Συνεχείς αλλαγές θέσεων, ασφυκτικό pressing και απόλυτη κυριαρχία με την μπάλα συνέθεταν ένα θέαμα που δεν είχε ξαναδεί ως τότε ο κόσμος. Η Οράνιε εντυπωσίασε απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους όπως η Αργεντινή και η Βραζιλία, φτάνοντας μέχρι το τελικό απέναντι στη Δυτική Γερμανία. Οι Ολλανδοί προηγήθηκαν πριν καν αγγίξουν οι Γερμανοί την μπάλα. Όμως οι διοργανωτές ανέτρεψαν το σκορ και επικράτησαν 2-1 με γκολ των Μπράιτνερ και Μίλλερ. Παρά την ήττα, εκείνη η Ολλανδία άλλαξε για πάντα το ποδόσφαιρο και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚΑ 22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚΑ 22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
8: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
9: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
10: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
11: Τίτλοι επικαιρότητας.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Απειλές για τη ζωή του ισχυρίζεται πως δέχεται ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος συνελήφθη χθες για ναρκωτικά με φόντο την εξαφάνιση της 45χρονης από τα Χανιά. Η γυναίκα αγνοείται εδώ και 21 ημέρες, ενώ στο σπίτι του 43χρονου εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος. Σε κανονική εμπορική λειτουργία επανέρχεται από σήμερα η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά στο υφιστάμενο δίκτυο. Με την πορεία υπερηφάνειας ολοκληρώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις του 14ου Θεσσαλονίκη Pride. Η πορεία θα ξεκινήσει στις 6.30 το απόγευμα και θα διασχίσει κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ θα ακολουθήσει συναυλία. Κλειστός θα είναι σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης από τις 11 έως τις 5 το πρωί της επομένης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, ανοίγει η νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Τέλος Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στη διεθνή επικαιρότητα, στις κρίσιμες διαβουλεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία με την παρουσία του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ την ώρα που εξετάζονται πιθανές συνομιλίες για την επανεκκίνηση της διαδικασίας γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Τέλος, τοπικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
16: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
18: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
23: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
24: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
25: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
26: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
25: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
26: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
25: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
26: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
25: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
26: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
27: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
28: Μπαμπά, τι είναι αυτή και βοήθεια?
29: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
28: Και η νομική προστασία?
29: Προστασία, αλλά νομική.
28: Και η απαλλαγή?
29: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
28: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
29: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
30: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
31: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θυμισκή 14.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, κύριοι που κοστίσανε 1,5 δισεκατομμύριο, τα κτίρια της επεξεργασίας του Λιγνίτη, οι καταστάσεις για να μην υπάρχουν και να ξεκινήσει κάποιος να τα χρησιμοποιεί, για να ξαναγίνουνε.

0: για να ξαναγίνουν χρειάζεται 1,5 δισεκατομμύριο. Απ' την άλλη πλευρά, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε καταστροφή των εγκαταστάσεων από εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο τοποθέτησε εκρηκτικά στα σημεία στήριξη των μηχανημάτων για να μην υπάρχει υπόνοια ότι μπορεί να ξαναλειτουργήσουν. Και αυτό έγινε το 2023. Όταν το 2023 η τιμή ήταν 1 δισεκατομμύριο, καταλαβαίνετε ποια είναι η αξία σήμερα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι τρεις μεταλλικοί γίγαντες κατέρασαν με απόλυτο ενδεχόμενο τρόπο και ελεγχόμενο τρόπο, ανοίγοντας το δρόμο για την κοπή και απομάκρυνση των τμήματων τους. Τα θερμά μου συγχαρτήρια στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, το οποίο υπακούει στους επιχειρηματίες και δεν υπακούει στη θέληση του λαού.
1: Η ουσία είναι ότι εκτός από τον κύριο Τσίπρα γελάνε και με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα έκανε ραντεβού με τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων.
2: Αυτό.
1: Και μάλιστα θα του δώσουμε λιγνίτη.
0: Και βεβαίως από ό,τι γνωρίζουμε και ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής, ο κύριος Μυτιλινέος, θησαυρίζει και αυτός με την ιστορία του λιγνίτη. Κυρίες και κύριοι, να δώσω τους χαιρετισμούς μου στο Σοφάκι, μια κούκλα και στην Οδό Κομνηνών, στον Φώτη, ο οποίος έχει ένα φανταστικό ψαράδικο στο κέντρο της πόλης, και τον Ανέστη, ο οποίος έχει ένα ταξί που εξυπηρετεί ωραία τον κόσμο. Επίσης στην Express Service να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην κυρία Σοφία, η οποία είναι προϊσταμένη στο γραμματολογικό τμήμα, και στους δύο εξαιρετικούς υπαλλήλους στο ακτινολογικό τμήμα, τον κύριο Ιωάννη Μπαούση και στην κυρία Γκρισάλντα Πόπα.
3: Κατά καιρούς μας λένε ότι είναι φτωχή η ποιότητα του ελληνικού λιγνίτη. Η όποια χαμηλή ποιότητα του ελληνικού λιγνίτη δεν μας έχει εμποδίσει να τον έχουμε κάψει για 60 ολόκληρα χρόνια, για πάνω από 60 χρόνια, και να έχουμε αξιόπιστο ελληνικό ρεύμα και να δουλεύουν Έλληνες. Εδώ φαίνεται ότι δεν θέλουμε να δουλεύουν οι Έλληνες και θέλουμε να εισάγουμε διαρκώς φυσικό αέριο.
0: Εδώ βλέπω ότι δεν θέλουμε να δουλεύουν οι Έλληνες, θα έλεγα εγώ, και θέλουμε να θησαυρίζει η γνωστή θησαυροφυλάκη ομάδα, η οποία περιφέρεται πάντα για το πολιτικό σύστημα. Ο φίλος μου ο Ευάγγελος Μυτιλινέος ακούει μας και γίνει τίποτα με τον Ηρακλή. Κυρίες και κύριοι, ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54, γεύση, ποιότητα, απόλαυση, ένα ζαχαροπλαστείο πασίγνωστο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να ξενιάσετε από τις διαρροές και τις υγρασίες στα ράτσα σας, εγκανοποιήστε την και πάρτε και 10 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ο Χρήστος Γουματζίδης, ο πασίγνωστος Χρήστος Γουματζίδης, με 30 χρόνια εμπειρία, ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται το κάθε σπίτι. Μην το αναβάλλετε, χρησιμοποιήστε τον κύριο Γουματζίδη. Μια καλή θερμομόνωση είναι το Α και το Μ για να ξεκάσετε το κρύο, τη ζέστη και να εξοικονομήσετε ενέργεια. Μονώσεις Γουματζίδης Χρήστος, ένας και μοναδικός. Ανακαινήσεις και ικανοποιήσεις τα ρωστό θερμοπροσώπησης θερμομονώσεις. 26 Οκτωβρίου 35, περιοχή Φίξ, τηλέφωνο 23 10 526 793, 697 62 84 34, το φορητό, επαναλαμβάνω το σταθερό, 23 10 526 793. Τους χαιρετισμούς μου στην κυρία Μάρθα Γραμμενίδου, τα εκπληκτικά χαλιά φέσα, τηλέφωνο 23 10 222 406. Νίκος Παπανικολάου, τηλεφωνικά κέντρα για Star, εκπληκτικά συγκεντρωτική, Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Ματσέλης Αγίου Δημητρίου 138, το κέντρο τροφοδοσίας μεγάλης ποικιλίας γεύσεων από την Ελλάδα, από την Ευρώπη και από τα νησιά του Ειρηνικού. Το κτέο Κουκουλιάς είναι πασίγνωστο στη Δυτική Θεσσαλονίκη και περιλαμβάνει άριστο τεχνικό και μηχανικό εξοπλισμό. Και τα φυλάκια μου στο Δημήτρη των Αξής Ασέρας. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσω ότι την αγαπημένη μου φαρμακοποιό, την κυρία Νανά Κουντούρη, το οποίο έχει ένα ωραίο φαρμακείο στην οδό Αγίου Δημητρίου 101. Τα φυλάκια μου, Νανά, να είσαι καλά. Το κατάστημα Receptionist βρίσκεται Παπαστασίου 90, κάτω από τα γραφεία του ΟΑΣΤ. Είναι ένα κατάστημα εξαιρετικό με διάφορα προϊόντα και προπαντός τον καφέ του. Βεβαίως θα πάτε μια βόλτα και κάτω στο Μαξέ Τσιφλίκη. Έφταξε και ο καιρός, αλλά και το χειμώνα όλοι εκεί πέρα πηγαίνατε. Θα πάτε μια βόλτα και στο Μαξέτσι και στη Μηχανιώνα και θα δείτε δύο εξαιρετικά καταστήματα με την ονομασία Φορόλ, τα οποία σας περιμένουν. Έχουν πολύ εξαιρετικές εξυπηρετήσεις με διάφορα προϊόντα, με πρωταγωνιστή τον καφέ, έχουν τσιγάρα και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Το ένα το μαγαζί βρίσκεται κοντά στην Παναγία της Μηχανιώνας, στη Μηχανιώνα, και το άλλο στους νέους επιβάτες απέναντι από την παλιά κοινότητα. Είναι δύο καταστήματα τα οποία έχουν μετατρέψει τη λέξη συνήθεια σε στέκη. Η συνήθεια που έγινε στέκη αποτελούν αυτά τα δύο καταστήματα της Θωρών, τη Μηχανιώνα και στο Μπαξέ Τσιφλίκη.

0: Θα ήθελα να τιμήσω στην κυρία Μπακογιάννη όταν κάνει κριτική για τα πολιτικά θέματα να είναι λίγο προσεκτική. Άσκησε κριτική κυρία Μπακογιάννη σχετικά με τον κύριο Σαμαρά λέγοντας αρνητικά σχετικά με την πραγματικότητα θέματα. Ενοχλούνται επειδή ο Σαμαράς θα κατέβει με άλλο κόμμα σε εκλογές. Ξέχασε όμως η κυρία Μπακογιάννη ότι πριν από χρόνια, το θυμάστε αγαπητοί μου τώρα, είχατε ιδρύσει και εσείς ένα άλλο κόμμα που δεν είχε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Επομένως, να θυμόμαστε το παρελθόν για να στοχοποιούμε το παρόν. Συγχρόνως, δεν πρέπει να ξεχνάμε την ωραία δήλωση που έκανε ο κ. Μητσοτάκης, η οποία προβλημάτισε όλον τον κόσμο, αλλά δεν άκουσα κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης να την κριτικάρει, ο οποίος είπε ότι εμείς, η κυβέρνησή σου δηλαδή, δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία. Ναι, το είπα ακριβώς έτσι. Δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία. Και μια που δημιουργεί πλούτο στην κοινωνία, ας στείλουν μηνύματα οι ακροατές να μας πούνε τι πλούτο έχουν εισπράξει όλα αυτά τα χρόνια τα οποία τους έχουν μετατρέψει σε μπατήριδες. Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια εκτείναξη του κόστος των συμβολέων υγείας στην Ελλάδα? Για ποιο λόγο οι ασφαλιστικές εταιρείες κατηγορούν τα ιδιωτικά νοσοκομεία ότι αυξάνουν στις τιμές με αποτέλεσμα να πρέπει να αυξηθούν και τα ασφάλιστρα? Για ποιο λόγο φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με την υγεία όταν έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς αλλά δεν έχουμε τον τρόπο να εξυπηρετήσουμε ποικιλόμορφα και σε σωστούς χρόνους τους ανθρώπους που είναι άρρωστοι? Υπό ποια λογική είναι ορισμένοι από νοσοκομεία λένε σε αρρώστους να πάνε να κάνουν εξετάσεις σε ιδιωτικά ιατρία έξω γιατί τα νοσοκομεία δεν έχουν τον χρόνο να προβούν σε εξετάσεις? Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν άλλα προβλήματα τα οποία δυστυχώς δεν έχουν καμία σχέση με την αναφορά τους. Κανένας δεν αναφέρεται στην τηλεόραση απολύτως τίποτε. Δεν αναφέρεται κανένας για τον πόλεμο που γίνεται για τα κόκκινα δάνεια. Δεν αναφέρεται κανένας ότι η κυβέρνηση φοβάται να έρθει σε ρήξη με τις τράπεζες και τα φανς. Αλλά κάθε μέρα βλέπουμε καλεσμένους πολιτικούς από κόμματα να τσακώνται μεταξύ τους, να περνάει η ώρα των εκπομπών, με συνεχεία να μπαίνουν διάφορα έργα εκεί πέρα κτλ. Και τα δελτία ειδήσεων να μετατρέπονται σε ενημέρωση του τι γίνεται στο εξωτερικό, χωρίς στην ουσία να γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματικότητα εδώ στο εσωτερικό, μέσα στη χώρα μας δηλαδή.
1: Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι θα υπάρξει μια άλλου είδους παγκόσμια διακυβέρνηση με άλλου είδους ισορροπίες. Διότι κακά τα ψέματα η παγκοσμιοποίηση ήρθε και θα μείνει. Κύριε Πρωτοσάλτε, απόδειξη ότι έχουμε τον ιό που ξεκίνησε από μια περιφέρεια της Κίνας που άλλοτε δεν θα υπήρχε ούτε στις ειδήσεις.
0: Η κυρία Μπακογιάννη ήταν η οποία έδινε συνέντευξη πού αλλού τον κύριο Πορτοσάρτε. Θα ήθελα πολύ ο κύριος Πορτοσάρτε να δώσει μια συνάντηση και σε εμάς εδώ στην εκπομπή. Τον καλό, όποτε θέλει να με τηλεφωνήσει, στη διάθεσή του.

0: Απ' την άλλη πλευρά, δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να μην αναφερθώ σε μια μεγάλη πολιτική ανοησία η οποία λέγεται προώρες εκλογές και δεύτερη κάλπη. Όταν η Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα είναι στο 27-28% από την ανή δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις τις οποίες ουδέποτε έχω πιστέψει, δημοσκοπήσεις τις οποίες ουδέποτε έκανα ανάλυση για να βγάλω ένα συμπέρασμα, διότι δεν μπορώ να καταλάβω πως κάθε μέρα αλλοιώνονται μέσω των δημοσκοπήσεων τα διάφορα ποσοστά που βγάζουν και ανακοινώνονται στα δυτεία ειδήσεων. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να γίνουμε μια ισχυρή λειτουργούσα δημοκρατία. Δεν μπορεί όποτε γουστάρει οποιοδήποτε να λέει πάμε για εκλογές. Δεν μπορεί όποτε του καπνίσει κάποιον να λέει η κυβέρνηση δεν μας κάνει, πάμε για εκλογές. Έχουμε δημοκρατία, εντός εισαγωγικών βέβαια είναι ορισμένα πράγματα σχετικά με τη δημοκρατία, όπως με μειοψηφία βγαίνει η πρώτη κυβέρνηση, όπως βγήκε η Νέα Δημοκρατία με 41%. Πρέπει να σεβόμαστε το λαό. Ο λαός δεν έχει καμία διάση ούτε να ταλαιπωρείται ούτε να προβληματίζεται. Πρέπει να καταλάβουν ότι οι εκλογές πρέπει να γίνονται κάθε 4 χρόνια, εκτός σούπερ ειδικών και σοβαρών εθνικών καταστάσεων. Και πρέπει να καταλάβει ο λαός ότι αυτός έχει το όπλο και τη σκανδάλη και γνωρίζει πώς θα πατήσει τη σκανδάλη όταν έρθει η ώρα να κρίνει ή να απαραίτητη για τον κυβερνήσω. Πρέπει να καταλάβετε όλοι επιτέλους, και θερμή παράκληση αυτή τη φορά να ακούσετε αυτό που σας λέω, ότι πρέπει να πάει να ψηφίσετε. Η νεολαία πρέπει να αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι συμπεριλαμβάνεται στο σκελετό λειτουργίας της Ελλάδος. Όταν είναι ωραία γυρίζει την πλάτη στις εκλογές, όταν η νεολαία δεν ασχολείται με απολύτως τίποτε παρά με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε κάθε μέρα στα δελτία ειδήσεων κτλ., τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα χρησιμοποιείται εντελώς επιστημονικά από τους κυβερνώντες ή από αυτούς που επιδιώκουν να κυβερνήσουν, με αποτέλεσμα να πηγαίνει να ψηφίσει στην κάλπη το 50-52-53%, πράγμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την δημοκρατική πλειοψηφία. Που είναι να είναι πάνω από 50%, αλλά δεν είναι δημοκρατική πλειοψηφία. Όταν το 50% που ψηφίζουν βγάζουν κυβέρνηση με 41%, όταν η πλειοψηφία λέει 50-1% για να λειτουργήσει νόμιμα, δημοκρατικά και με όλους τους νομικούς όρους κάποιος ο οποίος θέλει να μας κυβερνήσει. Επομένως, η δεύτερη κάλπη, δηλαδή αν δεν βγει την πρώτη φορά ακόμα και γίνουν δεύτερες εκλογές, θα είναι μια πολιτική αυτοκτονία. Όταν το πρώτο κόμμα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μιλάει ότι θα πάρει 27%, το ενδιαφέρει πόσους βουλευτές θα πάρει μπόνους και με ποιον θα συγκυβερνήσει. Και αν γίνουν δεύτερες εκλογές, θεωρείται πολιτική αυτοκτονία σε αντίθεση με την κρατούσα άποψη ότι θα συσπυρώσει ψηφοφόρους. Πότε οι δεύτερες εκλογές συσπήρωσαν ψηφοφόρους? Ποτέ. Δεν είναι δυνατόν με όριο αυτοδυναμίας 38% να υπάρχει πιθανό σενάριο εισόδου 9 κόμματα στη Βουλή. Η δεύτερη κάλπη, θα το επαναλάβω, είναι πολιτική αυτοκτονία. Καθώς μπορεί να ενεργοποιηθούν δυνάμεις που ήταν σε αδράνεια, δηλαδή πολίτες που απέχουν και δεν είχαν καμία σχέση με την πολιτική και με την υφιστάμενη πολιτική κατάσταση. Και έτσι θα έχουμε μια καταγραφή πτώσης ποσοστών στη δεύτερη κάλπη, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια πολιτική στρατηγική ήττα στην πατρίδα μας, η οποία θα προσβάλλει και θα τιμωρήσει με βαθιά τραύματα τη λέξη δημοκρατία. Επομένως, μην κοιτάτε ποιοι θα εκλεγείτε, αλλά κοιτάτε το μέλλον της Ελλάδος και του ελληνικού λαού. Και ο ελληνικός λαός, για να μπορεί να χρησιμοποιεί το όπλο με τη σκανδάλη που έχει, πρέπει να το βάζει κάτω από τη μασχάλη του το όπλο, να πηγαίνει στο εκλογικό κέντρο και να ψηφίζει. Με μπλα μπλα, με λόγια, με κοτσομπολιά στα καφενεία και το ένα και το άλλο και απόλυτο επηρεασμό από την πλήση του εγκεφάλου που γίνεται από διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές, δεν υπάρχει καμία πρόοδος στην πατρίδα μας. Μην επηρεάζεστε από την πλήση του εγκεφάλου. Ο Έλληνας είναι έξυπνος άνθρωπος. Ο Έλληνας μπορεί να κρίνει μόνος του ποιος κάνει. Ο Έλληνας μπορεί να κρίνει τι κάνει ο καθένας από αυτά που βλέπει ότι κάνει. Και τότε μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του και να στείλει μια τιμωρητική χαστουκιά, σφαλιάρα, η οποία ίσως θα είναι ένα μάθημα σε αυτές τις εκλογές για το δημοκρατικό και εκλεκτικό ή εκλογικό μέλλον της πατρίδας μας. Πηγαίνετε να ψηφίσετε. Δεν γουστάρετε κανένα, στείλτε λευκό, στείλτε άκυρο. Ξέρετε ότι θα πει ένας μεγάλος αριθμός ακύρων τι σφαλιάρα θα είναι για το πολιτικό σύστημα και τι προσβολή. Όσο και αναισθησία να υπάρχει στους πολιτικούς, όση αναισθησία και να υπάρχει στη λέξη πολιτικό φιλότιμο, η αποχή θα είναι μια τεράστια πολιτική σφαλιάρα, η οποία δεν αποκλείεται να γραφτεί και στα ιστορικά δεδομένα της πατρίδας μας. Καθόμαστε και μιλάμε για κόκκινα δάνεια, μιλάμε για χρέη, μιλάμε για δημάρχους, μιλάμε για περιφέρειες, αλλά δεν μιλάμε πώς είναι οι πόλεις μας, τι δρόμοι είναι αυτοί, τι σαράβαλα είναι αυτά. Συνέχεια κόβεται το ένα, κόβεται το νερό. Ζούμε σε μια πόλη που όλη η επιφάνειά της από την πάνω μεριά είναι γεμάτη καλώδια. Έχουν σκάψει όλη τη Θεσσαλονίκη, αλλά καλώδια από κάτω δεν βάλανε. Σε καμία πόλη του κόσμου δεν έχει καλώδια με τα ηλεκτρικά ρεύματα κτλ. Για την άλλη πλευρά, όλοι διαμαρτύρονται. Και προπατώσει η υγεία, όπου υπάρχουν μεγάλα παράπονα του Έλληνα πολίτη από την υγεία, με αποτέλεσμα ορισμένα ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας να θησαυρίσουν στην κυριολεξία, γιατί ο Έλληνας δίνει και την τελευταία του δεκάρα για να δει την υγεία, επειδή δεν έχει εμπιστοσύνη στον τρόπο που λειτουργούν όχι οι γιατροί και οι υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών υγείας, αλλά οι μηχανισμοί της υγείας. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο φίλο μου τον Βασίλη Τωράλη, ο οποίος μιλάει για την καταστροφή της Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την ιστορία που λέγαμε προηγουμένως. Μιλάμε για αποχώρηση 18.000 νέων που φύγανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νέοι, τη Δυτική Μακεδονία, για να βρουν δουλειά. Και μιλάμε επίσης για μια μεγάλη έλλειψη γεννήσεων, με αποτέλεσμα η Ελλάδα και η Ήπεθρος να πεθαίνει. Όταν, κυρίες και κύριοι, ο τρόπος παραγωγής ρεύματος στην Ελλάδα, που απασχολούσε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες προσωπικό, έχει εξαφανιστεί και φέρανε τις ανανεώσιμες φυσικές ενέργειες, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε σχετικά με το μέλλον αυτής της χώρας. Ενδιαφέρονται μόνο για το μέλλον αύξησης των καταθέσεων. Από την άλλη μεριά, να στείλω τους χαιρετισμούς μου τον αγαπημένο μου φίλο, τον γιατρό, τον Γιάννη τον Καμάρα, και την οικογένειά του. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχεία θα επανέλθουμε με τους καλεσμένους μας.
1: Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25 410 64 414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και τώρα το Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
4: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Η Βραζιλία με δύο γκολ του Κούνια και ένα του Βινίσιους επικράτησε 3-0 της Αϊτής, κάνοντας αποφασιστικό βήμα πρόκρισης. Ανησυχία για τον τραυματισμό του Ραφίνια, επιστρέφει με τη σκοτία ο Νεϊμάρ. Για τον ίδιο όμιλο, το Μαρόκο επικράτησε 1-0 της Σκωτίας χάρη σε ένα ακόμη γκολ του Σαϊμπάρη που είχε σκοράρει και στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κέρδισαν 2-0 την Αυστραλία και τσέκαραν και την πρωτιά στον όμιλο, ενώ πριν από μερικές ώρες η Παραγουάη επικράτησε 1-0 της Τουρκίας και την άφησε εκτός διοργάνωσης. Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται και σήμερα με 4 αναμετρήσεις. Στις 8 το βράδυ στο Χιούστον η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία, ενώ στις 11 στο Τορόντο η Γερμανία κοντράρεται με την ακτή Ελεφαντοστού. Στις 3 μετά τα μεσάνυχτα το Εκουαδόρ αντιμετωπίζει το αδύναμο Κουρασάο, ενώ στις 7 το πρωί η Τινησία με νέο τεχνικό τον Ευρέ Ρενάρ κοντράρεται με την Ιαπωνία. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.30. Καλή σας ημέρα.

0: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
1: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Πες μου ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Plus, plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
19: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
20: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
2: Παίξε υπεύθυνα.
21: Μητέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
24: InHotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310 682 385 και στο inhotel.gr. Το in με 2 n.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίε και κύριοι. Νίκος Νικολόπουλος είναι άγγελος της τηλεφωνικής γραμμής, ο πασίγνωστος, ο αγαπημένος σας. Γεια σας, κύριε Νικολόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι
1: να σας πω τι κάνω, γιατί να απολογούμε εγώ για τους δεσποτάδες, δεν κατάλαβα. Είμαι του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος.
0: Όχι, δεν θα απολογείτε, αλλά... θα ασκείτε κριτική.
1: Κοιτάξτε, να, σήμερα ήμουνα σε ένα μοναστήρι και όλος ο κόσμος έξαλλος. Λέω, δεν ακούει καλά ο Μητσοτάκης.
0: Θα ασκείτε κριτική.
1: Κοιτάξτε, να, σήμερα ήμουνα σε ένα μοναστήρι και όλος ο

0: Λίγο, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ο κόσμος λοιπόν που είναι έξαλλος, γιατί δεν συμμετέχει με την εξαλότητά του το μεγάλο όπλο, όπλο που λέγεται ψηφίζω, για να πάει να ψηφίσει το 90% των ψηφοφόρων μια φορά, όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Στην Ουγγαρία 85% ψηφίσανε.
1: Σεβαστέ μου Κώστα, στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη φορά θα πάει ο κόσμος. Γιατί αυτή τη φορά έχει πολλές επιλογές, αλλά και γιατί μπούκωσε. Λέει, έλεος, δεν πάει άλλο. Και αυτό το δεν πάει άλλο φέρνει αποτελέσματα που κανένας δεν μπορεί να δει. Δηλαδή νομίζουν για παράδειγμα ότι ο Σαμαράς ή η Καριστιανού θα πάρει από τον Βελόπουλο, οπότε λένε, τους ακούω στην τηλεόραση. Λέει, δεν βαριές καημένε. Έτσι κι αλλιώς είναι από τα αμέτρητα που λέγανε και οι Τσουπαναρέ. Όχι κύριε, δεν γίνει από τα αμέτρητα. Όλοι θα σταθούν εκεί που θα σταθούν και ο Βελόπουλος μια χαρά θα είναι. Είδα κάτι δημοσκοπίες τώρα τελευταίες. Ο Βελόπουλος λέει στη Βόρεια Ελλάδα κρατάει τη δύναμη του πάνω κάτω. Τώρα λίγο πάνω, λίγο κάτω, πάνω κάτω. Και ο Σαμαράς λέει έρχεται επίσης όχι στην Καλαμάτα αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα να παίρνει πολύ υψηλά ποσοστά. Μα από πού είναι αυτά? Είναι από αυτά που είπες τώρα πριν. Είναι ο κόσμος που δεν είχε πάει στην κάλπη. Είναι το 1.300.000 νεοδημοκράτες που δεν πήγαν να ψηφίσουν Μητσοτάκη. Από αυτοί, άμα δει κανένας, το έχουμε πει πολλές φορές, την κάλπη του Καραμαλή, πόσοι ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία στην κάλπη και πόσοι ψηφίσαν αυτό εδώ το παιδί, βλέπει ότι λείπουν 1.300.000.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν πληροφορίες.
1: Αυτοί λοιπόν αν θα πάνε.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Όλοι θα είναι μια χαρά.
0: Μισό λεπτό.
1: Ο Κούλης θα είναι χειρότερα.
0: Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πληροφορίες που τις ξέρετε κι εσείς πολύ ωραία, ανεξάρτητα δεν δημοσιοποιούνται, ότι ο Κούλης κάνει τα σχέδιά του για το μέλλον. Γιατί δουλεύει ενεργώντας και στην Ευρώπη για να πάρει μια υψηλή θέση στην Ευρώπη.
1: Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό και θέλω να το πω.
0: Εγώ σου λέω ποιο είναι τα σχέδια του.
1: Είναι σαν τα σχέδια που κάνουν οι δεσποτάδες που λέει για τα γεραματά μου λέει. Τι για τα γεραματά σου ρε δεσπότη? Τι να δεις τα εγγόνια σου, τι να δεις τα παιδιά σου για τα γεραματά σου? Έτσι λοιπόν τώρα μου λες εσύ ότι ο Κούλης λέει κάνει σχέδια για το μέλλον. Μα ο Κούλης δεν θέλει να πάει στα καπί της Ευρώπης. Είναι 51 χρονών.
0: Στην
1: Ευρώπη είναι για τα καπί. Ο Μητσοτάκης θα κρατήσει το κόμμα. Πες το εκεί σε κάτι παλικάρια που πήγανε, κάτι βουλευτές της Θεσσαλονίκης, πήγανε και είδανε φίλους του Σαμαρά, για να μην πω περισσότερα, γιατί εγώ είμαι και τρυπιοστόμης, τα λέω όλα. Πήγανε λοιπόν και είπανε, υπολόγιζε μας, κράτα μας ένα στασίδι, μιας και μιλήσαμε εκκλησιαστικά, κράτα μας γιατί και εμείς θα έρθουμε. Ο Μητσοτάκης όμως λοιπόν δεν πρόκειται να κάνει κανενός το χατήρι. Θα κρατήσει τη Νέα Δημοκρατία. Εκείνο που δεν έχουν υπολογίσει κάποιοι είναι το εξής. Ότι αν ο Σαμαράς πάρει 8%, όχι 13%, 8%.
0: Ακριβώς.
1: Όσο πήρε ο Βελόπουλος. Με 8% ο Μητσοτάκης θα πάει στο 18%. 18% αν ο Τσίπρας έχει πάει στο 16%. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αλλάζουν τα ζύγια.
0: Αυτά τα πράγματα, αυτά τα πράγματα κύριε Νικόλοπουλε.
1: Η ανατροπή λοιπόν, μια κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς το Μητσοτάκη, είναι αυτό τώρα πια που όλο και περισσότεροι το ομολογούν. Και έτσι σπάνε οι αρμοί της εξουσίας. Έτσι φεύγουν από το Μητσοτάκη. Γιατί καταλαβαίνουν, άκου τώρα οι άλλοι προχτές την είδες εκείνη που έλεγε για τη Σμύρνη ότι ήταν συνωστισμός, το διάβασες.
0: Πήρε
1: εκατομμύρια εκείνη η κοπέλα που το έπαιζε αριστερή και έλεγε ότι έγινε συνωστισμός στην προκυμαία της Σμύρνης. Πώς τη λέγαμε μωρέ ρε πούσι, τη λέγανε, καλά το λέω.
0: Δεν μου λέτε τον πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και τα έκανε έξω τα λεφτά.
0: Μισό λεπτό λίγο. Τον πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας που μου διαφεύγει το όνομα. Πώς το λέγανε που έλεγε ότι ήταν συνωστισμός ιστορία με τη Σμύρνη και όχι. Και τον είχε αλλάξει τα πετρέλαια τότε σε μια εκπομπή παλιά. Που διαφεύγει.
1: Κερίδης,
0: ο Κερίδης, μπράβο, δεν παίζεσαι. Ο Κερίδης. Ο Κερίδης. Για θυμίσου. Γιάννη, μισό λεπτό. Γιάννη, βρες μου λίγο τον Κερίδη. Συνεχίστε.
1: Ναι. Λέω λοιπόν ότι δεν τα έχουν υπολογίσει καλά τα πράγματα, γιατί έχουν καιρό να μιλήσουν με τον κόσμο. Ο κόσμος λοιπόν δεν θέλει τώρα, έδωσε λέει στην πλατφόρμα 4,5 εκατομμύρια. Για να μας πει πόσο κάνει. το πόσα λεφτά που θα βρω, τα λεφτά να μας πει ο Μητσοτάκης για να ψωνίσω. Όχι πόσο κάνει.

0: Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ότι ό,τι κάνουν από εδώ και πέρα τόσο πιο πολύ εξοργίζει τον κόσμο. Ό,τι κάνουν πραγματικά. Και είναι σημαντικό για τα περαιτέρω, γιατί αν έχουμε όπως όλα δείχνουν εκλογές το Σεπτέμβρη, είμαι σίγουρος γιατί εσύ ενημερώνεσαι, θα είδες το διεθνούς πραγματικά εγκυρότητος περιοδικό το Πολιτικό τι γράφει προχθές, ότι οι εκλογές είναι το Σεπτέμβρη. Το απότατο είναι πρώτη Κυριακή Οκτώβρη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα είναι σχεδιασμένα, απλά δεν τα εξομολογούνται, τα ξέρουν, απλά δεν τα λένε. Ξέρει λοιπόν ο Μητσοτάκης και τα ποσοστά που θα πάρει. Ξέρει ότι στη Θεσσαλονίκη 5 πρώην βουλευτές έχουν ζητήσει να είναι στο ψηφοδέλτιο του Σαμαρά. Πρώτα ονόματα.
1: Το ξέρω,
0: έτσι,
1: το ξέρω.
0: Δηλαδή ονόματα για τη Μαρκίζα. Εάν συμβαίνει στην Αχαΐα, είναι 4 πρώην βουλευτές για το Σαμαρά. Εάν συμβαίνουν αυτά σε όλους τους νομούς, αντιλαμβάνεστε ότι ο Μητσοτάκης έχει χάσει από τα αποδυτήρια.
1: Ναι, αλλά κύριε Νικολόπουλο, υπάρχουν δύο εκφράσεις. Ή προσαρμοζόμαστε ή αλλάζουμε. Ο Έλληνας πολίτης μονίμως προσαρμόζεται. Με ποιο δικαίωμα, ποιος δώσει το δικαίωμα σε αυτούς που εκλέγουμε για μια τετραετία να βάζουν τη χώρα μέσα σε ένα στενοπό εκλογομανίας και εκλογομαχίας, με αποτέλεσμα η χώρα να χάνει ορισμένες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσε να κάνει. Διότι από εδώ και πέρα, αν ασχοληθούμε με τις εκλογές, δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με τα προβλήματα της χώρας. Αυτό γίνεται μονίμως. Ή θα είναι τετραετία ή δεν θα είναι τετραετία. Αυτό είναι, έχει καταδείξει αηδία. Παίζουν με τις εκλογές και την εξουσία. Ο λαός δεν τους ενδιαφέρει.
0: Όχι μόνο, Κώστα. Τώρα εσύ το λες σε ρητορικές είναι οι ερωτήσεις. Ποιος λαός δεν τους ενδιαφέρει? Σου έχω πει στο μαξί μου, κάθε βράδυ κάνουν ζήτα. Το ξέρεις το ζήτα, τα μαγαζά. Λέει τι οικονομήσαμε σήμερα. Αυτό είναι το ζήτα. Το μαξί μου αυτό το νοιάζει. Μια υπόθεση έχει να βγάλει λεφτά. Μια πλατφόρμα έχει να δώσει λεφτά. Μια εφαρμογή καινούρια έχει να δώσει λεφτά. Πάμε καλά, το κάνουμε. Δεν έχει να δώσει λεφτά. Δεν δίνουμε. Δεν ασχολιόμαστε.
1: Ναι, αλλά έρχονται.
0: Δεν ασχολείται με τη Θεσσαλονίκη, βρε Κώστα. Μπορείς να μου πεις.
1: Έρχονται εδώ μηνύματα που αναφέρουν ότι χρόνια τώρα, αντί να εκμεταλλευτείς την πολιτική με τον τρόπο που την εκμεταλλεύονται άλλοι, την εκμεταλλεύεσαι μόνο για το συμφέρον της χώρας. Ποτέ δηλαδή δεν επεδίωξες με κάποιο τρόπο να εκλεγείς, γλύφοντας τον ένα και τον άλλον. Ξέρεις πόσα μηνύματα έρχονται. Αλλά προσπαθείς πάντα δια της ευθείας εδού, για της δημοκρατικής οδού, να πεις απόψεις οι οποίες πάντα δικαιώνονται.
0: Ναι. Αυτό όμως έχει ένα κόστος, αλλά από την άλλη εγώ ξέρω πολύ καλά ότι πάντα αυτοί που κάνουν τη διαφορά είναι λίγοι και γι' αυτό δεν τρομάζω. Γι' αυτό λέω για τα καλά και τα κακά φταίνε τα κατηχητικά μου.
1: Λεστόν.
0: Μου λέγανε ότι το λίγο αλάτι, είπε ο Χριστός στους Αποστόλους, ρε μη φοβηθείτε, λίγοι θα είσαστε όσο το αλάτι. Αλλά εσείς θα νοστιμίζετε την κοινωνία. Αλλά κοιτάξτε μη μωρανθείτε, γιατί άμα υγρανθείτε αλάτι δεν έχει τις ουσίες αυτές τις ωραίες. Λοιπόν σήμερα ο Μητσοτάκης έχει κάνει τη Νέα Δημοκρατία νερόβραστη. Την έχει κάνει τραβεστή. Είναι η Νέα Δημοκρατία η κανονική αυτή? Καμία σχέση. Λοιπόν, όσοι αντιστέκονται, από όποιο μετερίζει αντιστέκονται, είναι αυτοί που μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Και γίνεται η διαφορά. Μην ανησυχείτε. Δηλαδή, εγώ δεν ανησυχώ. Ο Σαμαράς πήρε 18%, Κώστα, το θυμάσαι.
1: Θυμάμαι, ναι.
0: Δηλαδή, γιατί θα είναι περίεργο εάν ο Μητσοτάκης πάρει 18%, μου λένε μερικοί.
1: Ποιος είπε ότι είναι,
0: κύριε Μαύρε,
1: ποιος είπε ότι είναι περίεργο?
0: Πήρε 18%.
1: Δεν μου λες, για ποιο...
0: δηλαδή είναι πιο μάγκας ο Μητσοτάκης.
1: Για ποιο λόγο εγώ διαφωνώ με τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων?
0: Γιατί είσαι κανονικός άνθρωπος. Όταν βλέπω εγώ στην δικιά σου την εκπομπή να υπάρχει μια ανταπόκριση τώρα που θα κλείσουμε, θα με πάρει ο Κωτοπούλης από τα Μετέωρα. Τους ξέρω ποιοι με παίρνουν. Με παίρνουν από τη μισή Ελλάδα, ακούνε εσένα κάθε Σαββατοκυριακό. Όταν έχεις λοιπόν αυτή την επικοινωνία με χιλιάδες ακροατές και χιλιάδες μηνύματα, πώς να μην καταλαβαίνεις? Και δεν είναι τρολάκια, γιατί εσένα σε παίρνουν τηλέφωνο. Δεν είναι ο στρατός του Κούλη. Εμένα, άμα μπει σε κάθε βίντεο από κάτω, είναι 200-300 που με βρίζουν. Εγώ όσο βρίζουν, τόσο χαίρομαι, γιατί ξέρω ότι είναι ο στρατός από τα τρολάκια. Έχουν και τα ίδια ονόματα εντωμεταξύ, κάθε μέρα. Τους βλέπεις, τους ξέρεις.
1: Ο Σαμαράς, γιατί
0: δεν. Όμως ξέρεις ότι είναι πρόσωπα, πραγματικά, φυσικά. Δεν είναι ο στρατός των Μπότ.
1: Γιατί ενοχλούνται στο Μέγαρο Μαξίμου από αυτή την εκπομπή?
0: Ενοχλούνται γιατί έχεις ανταπόκριση, έχεις απήχηση. Κάνει ρε παιδί μου και ο πρωτοσάλτε εκπομπή να ή πήγε στο Χατζη Νικολάου, είδες πόση τηλεθέαση είχε. 8,9 ακούς, 8,9 μετά το δελτίο ειδήσεων. Αυτά είναι μετρήσιμα πια μεγέθη. Πόσο λοιπόν γράφει η δικιά σου η εκπομπή, το ξέρουν στο Εσουρού, γι' αυτό σε κυνηγάνε, το ξέρουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι να κάνουν τώρα, να σε σκοτώσουνε? Ξέρω εγώ, τι να σου πω, φαντάζομαι δεν έχουν φτάσει μέχρι εκεί. Ότι σε παρακολουθούσανε, είδα μια κατάσταση, σε είχανε μέσα. Αλλά φαντάζομαι να μην είχες εσύ άλλα θέματα.
1: Κανένα απολύτως και το ξέρουν πολύ καλά.
0: Μα άμα είχανε, κάτι θα σου είχανε βάλει ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς.
0: Είτε από την κρεβατοκάμαρά σου είτε από τα οικονομικά σου.
1: Ακριβώς.
0: Θα σε κρατάγανε.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή γιατί ο Αβραμόπουλος ο Δημήτρης, ο σπουδαίος, ο μεγάλος, ο καγκελάριος που τον λέγανε στην Αθήνα, γιατί δεν πάει να πει ότι τον παρακολουθούσανε? Γιατί δεν πάει ο Δημητράκης? Τι να πάει να πει ο Δημητράκης? Αφού του έχει τις κασέτες, τι να πει ο Δημητράκης?
1: Ήρθανε πάρα πολλά.
0: Προχθές ο γιο του και έκανε ένα συνέδριο 2 ημερών και πήραν 1,5 εκατομμύριο, δεν τρέπονται.
1: Ήρθανε...
0: Λέμε για τους δεσποτάδες, για να λέμε και για τους άλλους.
1: Ήρθανε πάρα πολλά μηνύματα από πολλοί κόσμο.
0: 1,5 εκατομμύριο.
1: Μισό λεπτό.
0: Για να κάνει συνέδριο.
1: Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό. Ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα από πολλά μέρη της χώρας και από το εξωτερικό, τα οποία είναι πολύ προβληματισμένα με τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Και μάλιστα ένα μήνυμα από τη Ρώμη λέει ότι μήπως οι δημοσκοπικές εταιρείες θεωρούν ηλίθιους τους Έλληνες όταν βγάζουν αυτά τα αποτέλεσματα.
0: Ναι, αυτό μάλλον συμβαίνει. Γιατί δεν μπορεί να έχουμε κάθε εβδομάδα το πρωί δημοσκόπηση, το μεσημέρι ανάλυση, το βράδυ αναμάσιμα και την άλλη το πρωί, την άλλη μέρα το πρωί, εκείνο το δρυμιώτη, πώς τον λένε, εκείνο τον Κύπριο, που βγαίνει για να βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ τον Σαμαρά, να βρίζει όλους εμάς όσοι δεν έχουμε υποταχθεί στον μεγάλο ηγεμόνα τον Μωυσή τον Μητσοτάκη και να λέει του κόσμου τις ανοησίες. Να μιλάει με ένα απαξιωτικό τρόπο, αν ακούεις πώς μιλάει για τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, και έχει πέσει 15 φορές έξω.
1: Υπάρχει ένα μήνυμα.
0: Βγάζουν το μεροκάματό τους.
1: Υπάρχει ένα μήνυμα από έναν Έλληνα από την Άγκυρα, από την Τουρκία, που λέει ότι ο κύριος Νικολόπουλος είναι πασίγνωστος νεοδημοκράτης και πασίγνωστος ΕΡΕ. Το ξέρω και η Κουτσή Μαρία. Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι σαν τον κύριο Νικολόπουλο που είναι γνωστή η πολιτική του ταυτότητα και πάρα πολλοί άλλοι να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν παράπονα από τη Νέα Δημοκρατία και όχι οπαδοί άλλων κομμάτων?
0: Γιατί εμείς την πονάμε περισσότερο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή ο Χριστός που πήγε στο ναό του Σολομόντος, τους πλάκωσε με το καμουτσίκι, γιατί αγάπαγε το ναό του Θεού. Και γι' αυτό πλάκωσε όλους αυτούς τους αρχιερείς, τους γραμματείς, τους φαρισαίους, τους εμπόρους. Δηλαδή εκεί ξέρεις τι ξύλο θα τρώγε ο Μητσοτάκης, ας πούμε, από τον Χριστό και με τους υπουργούς του. Αν του λέγε τι ήρθατε να κάνετε ρε, τον οίκο του πατρός μου, οίκο εμπορίου. Αυτό πάει να κάνει τώρα ο Κώστας ο Καραμαλής. Και γι' αυτό τον άκουσες προχθές. Είπε όχι ρε παλικάρια, να είστε περήφανοι που είστε Έλληνες, που είστε Μακεδόνες.
1: Ναι, ναι, αλλά
0: όταν τραγουδάτε το «Σε γνωρίζω» και το «Τι υπερμάχω», να ξέρετε πραγματικά ότι συγκινούνται.
1: Ωραία, ωραία.
0: Τι ωραία που το
1: πες. Να ανακατευθεί όμως με την πολιτική ο κύριος Καραμαλής, όχι μόνο δηλώσεις. Να ουσιαστικά να ανακατευθεί.
0: Κοίταξε, του Καραμαλή του συμβαίνει το εξής κάθε φορά. Το λέω τώρα και γελάω. Γιατί όποτε με βλέπει, λέει, μου καταστρέψατε τη ζωή. Η αλήθεια είναι ότι ο Καραμαλής έχει δείξει τι αγαπάει. Άλλα πράγματα αγαπάει. Απλά πράγματα. Ταπεινά να διαβάζει βιβλίο, να έχει την παρέα του, να κουβεντιάζει, να πάει απλοϊκά σε μια ταβέρνα. Ας κοροϊδεύουν οι άλλοι, δεν πειράζει. Δεν του αρέσουν τα γκουρμέ του Καραμαλή. Δεν θέλει τα γκουρμέ.
1: Ναι, αλλά δεν έπρεπε να παραιτηθεί τότε με αποτέλεσμα. Δεν έπρεπε να παραιτηθεί.
0: Τώρα πάλι θα τον βασανίσουμε. Άκουσε με που σου λέω. Έρχεται ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της οικουμενικής κυβέρνησης. Το έχω πει από τη δικιά σου εκπομπή και το ξαναλέω.
1: Φαίνεται αυτό το πράγμα.
0: Για να ετοιμάζονται όλοι αυτοί που σήμερα πάνε και λένε και κάνουν και φτιάχνουν. Για να του δω να πηγαίνουν να του ξαναγυαλίζουν τα παπούτσα και να τον κολοκλήφουν.
1: Δεν μου λέτε.
0: Όλοι αυτοί οι
1: έκανε μισό λεπτό, έκανε η κυρία Διαμαντοπούλου δηλώσεις.
0: Διαμαντοπούλου, λες του Μητσοτάκη, έτσι.
1: Η γνωστή Διαμαντοπούλου, ναι. Με την οποία συμφωνώ απόλυτα. Η οποία είπε ότι η οικονομία μας στο εξωτερικό πάει πάρα πολύ καλά και στο εσωτερικό έχει τα χάλια της. Αυτό έχει μία λογική. Διότι για να υπάρχει η Ελλάδα πρέπει να είμαστε άψογοι στα χρέη που έχουμε στο εξωτερικό. Γι' αυτό είμαστε άψογοι και πληρώνουμε. Αυτό πάει να πει όμως ότι δεν περσεύει το παραδάκι που πρέπει να περσέψει για να πάει καλά και η οικονομία στο εσωτερικό. Για μένα ήταν σωστές δηλώσεις, οι οποίες δεν εκρήθηκαν και αποσιωπήθηκαν. Έπρεπε να κριθούν κανονικά, διότι όταν ένας πολιτικός κάνει δηλώσεις, πρέπει να κρίνονται, ειδικά στην οικονομία, με βάση την τετρακονική ρίζα του 4. Χωρίς πολλά λόγια.
0: Τα είπε και ο Στουρνάρας, εχθές και προχθές. Είδες τι είπε ο Στουρνάρας. Πάει τόσο καλά η οικονομία, που σε λίγο λέει δεν θα έχουμε να πληρώνουμε συντάξεις.
1: Για το εξωτερικό πάμε καλά. Ναι. Γιατί εκεί αν, εκεί αν δεν πληρώσουμε, για το που καήκαμε.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα τι να σου πω.
1: Ναι, τι ρόλο. Όλοι αυτοί όμως εκφράζουν την κοινή γνώμη, είναι πολιτικοί.
0: Εγώ δεν γνώρισα πατέρα να αφήνει τα παιδιά του πεινασμένα για να πάει να πληρώσει την τράπεζα. Αυτό το κάνει μόνο ο Μητσοτάκης. Γιατί είναι πατριός, δεν είναι πατέρας. Πάει λέει και προεξοφλεί λέει τα δάνεια του εξωτερικού. Πού πάνε ρε χαμένε. Γιατί δηλαδή εσύ πας και εξοφλείς τη δόση του 2030. Εκτός αν το κάνεις γιατί παίρνεις, ξαναγοράζεις δάνειο. Και κάθε φορά που αγοράζεις δάνειο παίρνεις μη δάνειο.
1: Έτσι ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι. Wow. Για να πούμε και άμα είσαι ο αχόρταγος, θα έχεις δει κάτι βιντεοφόρα που λέει ο αχόρταγος. Έτσι είναι ο αχόρταγος αυτός. Πάει λοιπόν εξοφλεί λέει το δάνειο του 2030 και γι' αυτό έχουμε σήμερα μεγαλύτερο δανεισμό από εκείνον που είχαμε επί
1: ακριβώς. Ακριβώς.
0: Πώς πάει καλά ρε παιδιά, μπορείτε να μου το πείτε. Εσύ που είσαι επιχειρηματίας ρε Κώστα. Δηλαδή αν η επιχείρησή σου κάθε χρόνο αυξάνει το δανεισμό της πάει καλά. Ωραία πουλάνε τρέλα οι άλλοι.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι οι μοναδικοί δανεισμοί σε διεθνές τραπεζικό επίπεδο που εκρήθηκαν με μεγάλη αστοχία και μεγάλα ερωτηματικά είναι από τις ελληνικές τράπεζες που δίναν χρήματα στον οποιονδήποτε, χωρίς να βλέπουν εάν η πληρωμή των χρημάτων αυτών έχει δεδομένα, διασφαλισμένα, ούτως ώστε όταν έρθει η ώρα να πληρωθούν, να πληρωθούν.
0: Και, γι' αυτό
1: και δεν είχαμε καμία συνέπεια σε κανένα διοικητικό στέλεχος τράπεζας.
0: Και γι' αυτό λοιπόν, αν είδες την προχθεσινή έκθεση του Δούνου του. Όχι, άστο Νικολόπουλο, εντάξει, ο Νικολόπουλος τα λέει.
1: Ο Νικολόπουλος, αν έρθει εδώ και δει τα μηνύματα που έρχονται, εδώ θα κολλήσει δίπλα, δεν φύγει από Θεσσαλονίκη. Έλα, δεις εδώ τι γίνεται.
0: Το Δούνου του λοιπόν είπε ότι ξέρετε, μας κοροϊδέψατε με τα κόκκινα δάνεια ότι δήθεν τα ξεφορτωθήκατε. Είναι η προχτεσινή, ας διαβάσουν όσοι δεν με πιστεύουν, να μπουν τώρα είναι πολύ εύκολο, το χτυπάνε. Τι είπε το Δούνου του για τα κόκκινα δάνεια. Λέει εσείς κύριοι πήρατε τα κόκκινα δάνεια και τα δώσατε τζάμπα, τα παρκάρατε σε εταιρείες δικές σας. Άρα ουσιαστικά ξανακινδυνεύουν αυτές.
1: Ναι, αυτό δεν είναι κολοσσίο ποινικό αδίκημα, Ρενικό.
0: Μα βέβαια.
1: Τι γίνεται.
0: Δεν οδηγεί σε καινούρια χρεοκοπία που λέει πω λέει θα με αλλάξετε και ποιος θα έρθει. Μα δεν ντρέπεστε ποιος θα έρθει. Από εσάς τους κλέφτες. Μα είναι κλέφτες κανονικοί.
1: Ναι, αλλά φτάσαμε στο σημείο. Φτάσαμε στο σημείο τα φανς να είναι μια λέξη η οποία κυκλοφορεί και στον ύπνο όλων των Ελλήνων πολιτών. Είναι φοβερό αυτό το χωρίς να ξέρουμε τι ρόλο παίζουν αυτοί.
0: Και πόσο φοβερό είναι να ξέρουμε ότι είναι σε αυτά τα φανς Έλληνες πολιτικοί και συγγενείς τους.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο τραγικό να είναι το κογλύφι.
1: Μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου.
0: Δηλαδή δεν θέλω να πιστέψω.
1: Μπράβο σου με κεφαλαία γράμματα.
0: Θέλει ότι είναι αλήθεια ότι είναι σε μέλος διοικητικού συμβουλίου ξένου φαντ. Δεν μπορώ να το πιστέψω ρε φίλε. Ο νόμος Κατσέλη, η Κατσέλη να είναι σε διοικητικό συμβούλιο ξένου φαντ.
1: Παράγινε με την Κατσέλη, παράγινε.
0: Δεν μπορώ να το πιστέψω, έλεος ρε γαμώτο.
1: Η Κατσέλη έγινε πιο ιστορικό όνομα από ότι είναι απελευθέρωση μας από τους Τούρκους.
0: Μα έλεος δηλαδή. Γιατί το δέχεται, είναι σαν και εκείνο που λέμε το γιατί. Γιατί ρε παιδί μου, το έχεις ανάγκη να είσαι μέλος ένα δουλειό, να σου δίνουν ένα επιμίσθιο. Έλεος ρε παιδί μου, ρε Δεσπότη το έχεις ανάγκη, όλα πληρωμένα τα έχεις ρε φίλε.
1: Νίκο.
0: Έχεις ανάγκη, κάνε ό,τι έκανε ο νέας.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Το 1974 στα γήπεδα της Δυτικής Γερμανίας η Ολλανδία παρουσίασε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Με ηγέτη το Johan Cruyff και πλειάδα άλλων αστέρων όπως η Neskens, Ρεπ και Κρόλ, ο Ρίνους Μίχελς, δημιούργησε μια ομάδα που έμεινε στην ιστορία παίζοντας το περίφημο Total Football. Συνεχείς αναλλαγές θέσεων, ασφικτικό pressing και απόλυτη κυριαρχία με την μπάλα συνέθεταν ένα θέαμα που δεν είχε ξαναδεί ως τότε ο κόσμος. Η Οράνιε εντυπωσίασε απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους όπως η Αργεντινή και η Βραζιλία, φτάνοντας μέχρι το τελικό απέναντι στη Δυτική Γερμανία. Οι Ολλανδοί προηγήθηκαν πριν καν αγγίξουν οι Γερμανοί την μπάλα. Όμως οι διοργανωτές ανέτρεψαν το σκορ και επικράτησαν 2-1 με γκολ των Μπράιτνερ και Μίλλερ. Παρά την ήττα, εκείνη η Ολλανδία άλλαξε για πάντα το ποδόσφαιρο και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
9: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
10: Lucky.
9: Τάκι.
10: Lucky 13.
9: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
11: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
9: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
12: Κύριε Lucky, έτοιμα.
9: Τάκης.
12: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
13: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
12: Και ας σε λένε Τάκη.
0: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στις κρίσιμες διαβουλεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία με την παρουσία του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, την ώρα που εξετάζονται πιθανές συνομιλίες για την επανεκκίνηση της διαδικασίας γύρω από το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Απειλές για τη ζωή του ισχυρίζεται πως δέχεται ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος συνελήφθη χθες για ναρκωτικά με φόντο την εξαφάνιση της 45χρονης από τα Χανιά. Η γυναίκα αγνοείται εδώ και 21 ημέρες, ενώ στο σπίτι του 43χρονου εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος. Σε κανονική εμπορική λειτουργία επανέρχεται από σήμερα η βασική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά στο υφιστάμενο δίκτυο. Με την πορεία υπερηφάνειας ολοκληρώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις του 14ου Θεσσαλονίκη Pride. Η πορεία θα ξεκινήσει στις 6.30 το απόγευμα και θα διασχίσει κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ θα ακολουθήσει συναυλία. Κλειστός θα είναι σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης μεταξύ των ανισόπεδων κόμπων Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, ανοίγει η νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τέλος, τοπικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
16: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
21: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
20: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
22: Nexus Facility, παρακαλώ.
20: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
28: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
29: Full και λίγα λες.
28: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
29: Εγγύηση? Τι μου λες?
28: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
29: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
28: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mouton Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Μετρόπολης!
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.
11: It's so lovely when it's sunny.
22: Να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε έναν κυπουρό, τον οποίο το λένε Δημήτρη, ο οποίος κάνει τη δουλειά του καθαρίζοντας οτιδήποτε πρέπει να καθαρίσει από τα πράσινα τα οποία πρέπει να είναι όμορφα εκεί στο Δήμο του Θερμαϊκού. Ο άνθρωπος αυτός αγωνίζεται σε μια πολύ δύσκολη δουλειά με τιμιότητα και με πιστότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια τα οποία μας έχει στείλει. Και χαιρετισμούς επίσης στο Χαράλαμπο, ο οποίος είναι μηχανικός αυτοκινήτων και μας ακούει κάθε μέρα και έχει πάθει παπαζαφυρίτιδα. Αλλά αυτή τη στιγμή να καλημερίσω τον αγαπημένο σας και μου Νίκο Βασιλιάδη, γνωστό πανεπιστημιακό νομικό. Κύριε Βασιλιάδη, τι κάνετε?
30: Δόξα τω Θεώ, κύριε Παπαζαφυρίου, να καλωσορίσω και εγώ να καλημερίσω την ανεπανάληπτη εκπομπή σας που ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Γι' αυτό και έχετε πάρα πολλούς οπαδούς, γιατί πραγματικά λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Και βέβαια και εμείς προσπαθούμε έτσι να κινηθούμε σε βάση με κάποια λογικά επιχειρήματα να πούμε την άποψή μας. Πριν ξεκινήσουμε, θα με επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση, κύριε Παπαζαφυρίου, επειδή είναι ένα θέμα λίγο προσωπικό. Επειδή μετά την προηγούμενη επικοινωνία μας, βγάλατε τον κύριο Χρυσανθόπουλο, ο οποίος έκανε αναφορά στην διαμάχη αυτή που υπάρχει με αυτό το σωματείο, το Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας. Και επειδή ο κύριος Χρυσανθόπουλος είπε ότι κονορτοποίησε, διάλυσε με την βαθμό τάδε απόφαση του εφετείου το σωματείο το συγκεκριμένο. Λοιπόν, καταρχήν συμπληρώσαμε 8 χρόνια από την προδοτική κατά τη συμφωνία των Πρεσπών.
22: Ακριβώς.
30: Οι Σκοπιανοί λοιπόν έχουν ξεσαλώσει. Λοιπόν, βλέπουμε και ειδικά τώρα το καλοκαίρι πανηγύρια για πρώτη φορά, επειδή εγώ κατάγομαι από τη Φρόνη, ο πατέρας μου μιλούσε στο τοπικό ιδίωμα, που δεν έχει καμία σχέση με την κατασκευασμένη ψευτομακεδονική γλώσσα των Σκοπίων. Αποκτήσαν ξαφνικά οι χωροί μας λόγια, αλυτρωτικά. Δηλαδή, και ενώ ούτε καν η Συμφωνία των Πρεσπών δεν λέει αυτά που λένε αυτοί, ότι οι Έλληνες κλαίνε σε ψεύτικους τάφους στη Χερόνα κτλ. Μέσα σε αυτά δημιουργήθηκε ένα κέντρο μακεδονικής γλώσσας που είχε απότερο σκοπό τη δημιουργία μιας μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα και να ταυτίσουν τα τοπικά ιδιώματα με την ψευτομακεδονική γλώσσα των Σκοπίων. Ασκήθηκαν τριτανακοπές σε πρώτο βαθμό. Στο πρώτο δίκαιο βγήκε μια δικαστήνα η οποία προφανώς είχε το δικό της σκεπτικό και έλεγε ότι ας δούμε αν δημιουργηθεί πρόβλημα, τότε θα το ακυρώσουμε. Ασκήθηκε έφεση στο εφετείο της Κοζάνης. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης λοιπόν των εφέσεων και εισαγγελέας και τα σχετικά, εγώ να πω ότι εκπροσωπώ νομικά την Πανεθνική Οργάνωση Μακεδονομάχων Παύλος Μελάς. Την αυθεντική δηλαδή οργάνωση που ψήφισαν Μακεδονομάχοι το 1920.
22: Ασύγνωστη.
30: Ήταν οι απόγονοί τους και έχουν παρατείνει όλη την Ελλάδα. Κατά τη συζήτηση λοιπόν της έφεσης, ο κύριος Χρυσανθόπουλος προφανώς για λόγους οικονομικούς δεν παραστάθηκε. Θεωρήθηκε όμως, επειδή είχε ως επισπεύδο διάδικος, ότι δικάστηκε ή παρόν. Και έτσι είχε και επεκτατικό αποτέλεσμα η έφεση και βγήκε η απόφαση που ευτυχώς μας δικαίωσε αυτή τη στιγμή. Ο δε κύριος Εφιετζόγλου, το λέω αυτό λοιπόν, ήταν ο μόνος ο οποίος κατέθεσε σε λάθος δικαστήριο τριθανακοπία. Δεν κατέθεσε το μονομελές καθήλυνα αρμόδιο, δεν κατέθεσε το ειρηνοδικείο. Το απερίθως απαράδεκτη, πολύ αργότερα στην ανακοπή. Κατά τη συζήτηση λοιπόν ήρθε και έκανε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της έφεσης εισαγγελέως. Βγήκε απόφαση και ξαφνικά βλέπω ένα πρωτοσέλιδο στη Δημοκρατία που λέει Νίκη Εφιεντζόγλου ακύρωσε το σωματείο κτλ. Πού θέλω να καταλήξω. Επειδή η υπόθεση είναι σοβαρή, γιατί έχει φτάσει στον Άρειο Πάγο, έχει ασκηθεί ανέρεση, αυτοί ρίχνουν όλα του τα έπλα. Υπάρχει καθηγητή στο πανεπιστήμιο μα που εμφανίζεται ω ειδήμων, ενώ δεν ξέρει ούτε το τοπικό ιδίωμα, ούτε την ψευτομακεδονική. Εμφανίζονται άλλα σωματεία που υποστηρίζουν αυτό το φιλοσκοπιανό σωματείο και συνεχίζεται η μάχη. Θέλω να πω ότι είναι μια εθνική υπόθεση και δεν προβλέπει.
22: Μισό λεπτό, γιατί γίνεται ανεκτό αυτό το πράγμα.
30: Γίνεται ανεκτό.
22: Γιατί είπατε κάτι. Είναι μια εθνική υπόθεση.
30: Γίνεται ανεκτό. Εσείς να σας θυμίσω ότι το 2019 είχαμε εκτός από τους ψευτομακεδόνες, είχαμε και τους ψευτομακεδονομάχους.
22: Ακριβώς.
30: Ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι δεν θα αποδεχθεί ποτέ τον πρωθυπουργό το Σκοπείο με την ονομασία που δόθηκε με τη συμφωνία των Πρεσπών. Ότι είναι μια κακή συμφωνία.
22: Συμφωνώ και επαυξάνω.
30: Βλέπετε ότι η Βουλγαρία θέτει βέτο στα Σκόπια γιατί κλέβει και τη δική της ιστορία. Και η Ελλάδα ποιεί την Ίσαν και σας λέει το εξής.
22: Συγγνώμη λίγο, δεν ποιεί μόνο την Ίσαν. Την καλούν την Ελλάδα για να μαλακώσει τα πράγματα και να μην τσακώνει τα Σκόπια με τη Βουλγαρία.
30: Από μόνοι μας πηγαίνουμε και παραπάνω με τη Βουλγαρία.
22: Ακριβώς.
30: Προσέξτε, πέρσι που λοιπόν με αυτό το χαμό που έγινε με τα πανηγύρια, υπήρχε ένας προς τιμή του ένας αστυνομικός ο οποίος προσπάθησε να δημιουργήσει θέματα ακριβώς με όλη αυτή την παρανομία που υφίσταται, δηλαδή με την αλλίωση κτλ. Ο συγκεκριμένος λίγο το πολύ έχει στοχοποιηθεί, θα λέγαμε, τρόπον τίνα, αντί να ενθαρρυνθεί. Είναι το θέμα λοιπόν, έχει πολλές διαστάσεις. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σοβαρό για να μπαίνουμε σε μια διαδικασία.
22: Ωραία.
30: Να έχουμε διάφορες βεβαιότητες.
22: Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να σας κάνω, μια ερώτηση. Σαν νομικός που είστε και σαν ενδιαφερόμενος για αυτό το θέμα. Οπωσδήποτε τα Σκόπια πλέον είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Την άλλη μεριά όμως, το ανεξάρτητο κράτος αυτό δημιουργεί βαρύτατες παραβάσεις εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων, οι οποίες έχουν και νομικοεθνική ιστορία εις βάρος της Ελλάδος. Γιατί δεν υπάρχει μια υπηρεσία ειδική να αντιμετωπίσει τη συμπεριφορά αυτή των Σκοπιανών, με αποτέλεσμα, ενώ πληροφορούμεθα από διάφορους γνωστούς και φίλους ότι μας κάνουν όρια και μας βρίζουν τα χειρότερα λόγια, δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι ελληνικός, πατριωτισμός αυτός από τη σημερινή ελληνική κυβέρνηση.
30: Θα σας πω το εξής. Πριν από 199 χρόνια, αυτές τις μέρες, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης είπε την περίφημη φράση «Φωτιά και τσεκούρης προσκυνημένη».
22: Ακριβώς.
30: Γιατί περισσότερο, λέει, φοβήθηκε και κατέβηκε σε επανέλθει τα προσκυνήματα που προσκυνούσαν τον Ιμπραήμ. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια προσκυνημένη δυστυχώς πολιτική ηγεσία, γιατί εδώ υπάρχει μια ομοφωνία, έτσι. Λοιπόν, βλέπετε ότι και η κυβέρνηση και αυτά προσπαθεί, ξορκίζει το κακό. Οι Σκοπιανοί έχουν παραβιάσει κατά κόρον αυτή την. Και αυτή είναι ακόμη την κατάπτυση που θεωρούμε εμείς προδοτική συμφωνία. Σας είπα ότι ενώ υποτίθεται προβλέπεται ότι δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία μακεδονική παράδοση, εξακολουθούν να θεωρούν τη Μακεδονία, υποτίθεται ότι έχουν σχέση με το Μέγα Αλέξανδρο, να λένε ότι οι Έλληνες κλαίνε σε ψεύτικους τάφους στη Χερόνια κτλ. Να ανεβάζουν συνέχεια βίντεο να λένε ζήτω η Μακεδονία.
22: Γιατί να μην τα λένε, κύριε Βασιλιάδη, μισό λεπτό λίγο. Γιατί να μην τα λένε, κύριε Βασιλιάδη, όταν τους δίνουμε εμείς το δικαίωμα τα λένε.
30: Μα θα συμφωνήσω μαζί σας. Ένα κράτος.
22: Ας γίνει μια αντίδραση δυναμική και θα δείτε ξαναμιλήσουν.
30: Επειδή εγώ γεννήθηκα και μεγάλο στη Φλόρινα, επαναλαμβάνω.
22: Και εσείς στη Φλόρινα, εμένα ο πατέρας μου την Ιδωμένη.
30: Ακούστε με λίγο. Αλλού θέλω να καταλήξω όμως. Λέω λοιπόν ότι τελευταία, γιατί αυτό το βλέπουμε τελευταία, εμφανίζονται μπάντες οι οποίες τραγουδούν σλάβικα.
22: Ακριβώς.
30: Και επαναλαμβάνω, είναι αλυτρωτικά, η στίχη είναι αλυτρωτική. Ο λιτός, ο λεβέντικος που χορεύουμε σε όλη τη Μακεδονία και ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, ξαφνικά απέκτησε αλυτρωτικούς στίχους.
22: Ακριβώς.
30: Ένα κράτος λοιπόν, αν είναι, μου λέγατε εμένα και ήμουνα υπουργός, σαν τον κύριο πρωτοϋπουργό προπό, κύριο Χρυσοχοίδη, θα είχα πελάσει με συνοπτικές διαδικασίες όλες αυτές τις μπάντες και όσοι σηκώνουν αυτά τα βίντεο. Γιατί κάποιοι οποίοι δηλώνουν, προσέξτε, Μακεδόνες, το να δηλώνουν στον προσδιορισμό είναι δικαίωμά σου. Αλλά άλλο πράγμα, εμένα με προσβάλλει αυτή τη στιγμή να λέει κάποιος ότι είναι Μακεδόνος, δηλαδή Σκοπιανός. Να δηλώσουν το οποίο θα σώσει. Γιατί δεν λένε αυτό. Λένε είμαστε εμείς Μακεδόνες, θέλουμε τη δική μας παράδοση. Και επαναλαμβάνω, πάλι χρησιμοποιούν ως όχημα την γλώσσα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό.
22: Και μισό λεπτό λίγο. Και ποιος φταίει για αυτό το πράγμα. Μήπως φταίει ο ίδιος ο λαός, όταν σήμερα ένας πρωθυπουργός που λέγεται Μητσοτάκης, πριν από τις εκλογές, λέει ότι αμέσως μετά τις εκλογές, αν τις κερδίσω, θα αντιδράσω και θα γίνει η πρώτη συνεδρία στη Βουλή σχετικά με το θέμα των Σκοπίων, δεν έκανε απολύτως τίποτε. Πού είναι λοιπόν η εθνική συνείδηση? Όταν δεν υπάρχει εθνική συνείδηση στο λαό, για να τιμωρεί αυτούς οι οποίοι δεν τιμούν την ιστορία μας, Τότε φταίει ο λαός, δεν φταίει ο Μητσοτάκης ή ο κάθε Μητσοτάκης. Μιλάμε για Μεγαλέξανδρο αυτή τη στιγμή, δεν μιλάμε για την Άνε.
30: Έτσι, ότι κάθε λαός αξίζει πολιτικούς που τον κυβέρνησαν.
22: Τη μεγάλη την ιστορία με τον Μεγαλέξανδρο την εποχή εκείνη, υπήρχαν καμιά δεκαπενταριά ή 20 γηδοβοσκοί σε αυτό που λένε Σκόπια. Δεν υπήρχε, δεν υπήρχε, δεν κατοικεί το κοινή περιοχή τότε.
30: Καταρχήν τα Σκόπια δεν ήταν ποτέ στο γεωγραφικό.
22: Ακριβώς.
30: Έτσι, λοιπόν, ήταν Δακία και τα λοιπά, δεν είναι καμία σχέση. Λέω όμως που λέτε, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι μόνο ότι πούλησε ουσιαστικά έναν ψευτοπατριωτισμό. Αναφέρατε και θέλω να συγχαρώ κύριε Βοζαφύρου πραγματικά που αναδεικνύει αυτό το πολύ σοβαρό θέμα της απολιγνητοποίησης με την ανατίναξη αυτών των συγκεκριμένων γεράνων. Έτσι λοιπόν, το οποίο ήταν γιγαντέα η καδοφόρα εξκαθής, η οποία είναι ανυπολόγησης αξίας.
22: Εκατοντάδες εκατομμύρια.
30: Οι Γερμανοί δηλαδή και οι Πολωνοί είναι προφανώς αφελείς που πήραν παράταση τόσα παράταση μέχρι το 2038-2040. Με την κατάσταση που υπάρχει με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αύξηση του ρωσικού ιερού ή αν θέλετε την μη εισρωή του. Με την ακρίβεια της ενέργειας. Η Ελλάδα είχε ενεργειακή αυτάρκεια με τους λιγνίτες στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη. Τα κλείνουν. Θυμάστε που λέγαμε ότι η ΔΕΗ έχει αποφασίσει ότι θα τα κλείσει για να μην μπορούν να ξανανοίξουν. Οδηγείται σε περαιτέρω φτωχοποίηση η Δυτική Μακεδονία. Να το πώς συνδέεται και με το εθνικό θέμα λοιπόν εκεί πέρα σοβαρό κτλ. Λοιπόν, θα μείνουν χιλιάδες οικογένειες άνεργες και ποια είναι η ανάπτυξη. Η πράσινη ανάπτυξη και τα πράσινα άλογα, τα φωτοβολταϊκά.
22: Πολύ ωραία. Τα εκατοντάδες εκατομμύρια κοστολόγια όλη αυτή η ιστορία που καταστράφηκε από μηχανισμούς οι οποίοι υπάρχουν στα Σκόπια. Ναι, μισό λεπτό. Τα Σκόπια όμως τώρα παίρνουν το υλικό, το επεξεργάζονται με ίδια μηχανήματα σαν και αυτά που καταστρέψαμε εμείς και το ξαναστέλνουν μέσω Μυτιλινέου, ο οποίος το πουλάει. Και εγώ ερωτώ. Υπάρχει εθνική συνείδηση σε αυτή τη χώρα, υπάρχει νομολογία. Λοιπόν, γιατί μερικές φορές εγώ, εσείς και πολλοί άλλοι αισθανόμαστε κορόιδα που δεν εκμεταλλευόμαστε τη δημοφιλία που έχουμε.
30: Κοντεύει ένα χωριό η Αχλάδα να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος και θα έχουμε καταστροφές όχι με σπιτιών και ελπίζω όχι και ανθρώπινων ζώων. Ακριβώς γιατί γίνεται αυτό που λέτε. Παίρνει ο κύριος Μυτιλινέος λοιπόν το λιγνίτι από την Αχλάδα, το πάει στα Σκόπια και εμείς τον επαναγοράζουμε ακριβά σαν ηλεκτρικό ρεύμα. Καταρχήν, εγώ δεν είδα καμία δήλωση της κυρίας Λατινοπούλου που ασχολείται με γύφτους για το θέμα αυτό της ενέργειας, της απολιγνητοποίησης. Αναφέρατε το flyover, άκουσα στις ειδήσεις που λέτε ότι θα κλείσει λέει, πάλι το για το flyover. Μπορεί να μας πει κάποιος πότε θα συνεχίσει αυτή και γιατί πήρε το flyover ο κ. Μυτιλινέος. Ξέρετε, γιατί κακές γλώσσες λένε ότι πήρε αυτό το έργο, του δόθηκε δηλαδή, για να μπορέσει να πάρει ένα άλλο μεγαλύτερο έργο στο Λονδίνο.
22: Πολύ ωραία.
30: Όλα αυτά. Δηλαδή, όλα κινούνται στη λογική του κέρδους. Δεν... Αναφέρατε το θέμα της ακρίβειας. Έγινε αυτή η εφαρμογή το πόσο κάνει. Ξέρετε πόσο κάνει αυτή η εφαρμογή με μια startup επιχείρηση που για να στήσει μια startup επιχείρηση ξεκινάει από 45 χιλιάδες. 4,5 εκατομμύρια παρακαλώ κύριε
22: Βασιλιάδη.
30: 45 εκατομμύρια, συγγνώμη.
22: Κύριε Βασιλιάδη, επειδή είστε μορφωμένος και κόσμο.
30: Είναι σημαντικό.
22: Όχι, παρακαλώ.
30: Αυτή λοιπόν η εφαρμογή υποτίθεται, προσέξτε, δηλαδή ο συνταξιούχος και η συνταξιούχα θα μπαίνει και θα βλέπει που είναι πιο φθηνό ή ακόμη και εγώ και εσείς. Θα βλέπουμε και θα περνάμε με το αυτοκίνητο, θα πάμε σε 5-6 σούπερ μάρκετ να πάρουμε το πιο φθηνό προϊόν, υποτίθεται.
22: Εκεί πάει η ιστορία.
30: Η βενζίνη θα είναι πολύ περισσότερο θα ξοδεύσουμε από αυτό που θα κερδίσουμε. Εάν αυτά τα 45 εκατομμύρια που δώσαν σε μια επιχείρηση που στήθηκε μέσα σε μια νύχτα, για να είναι αυτή η υποτιθέμενη εφαρμογή που δεν θα πιστεύω, νομίζω μόνο αφελείς μπορεί να πιστεύω ότι θα καταπολεμήσει την ακρίβεια. Δίνανε από, με ένα μέσο κόστος 20.000 ευρώ για κάθε έναν, θα μπορούσαν να προσλάβουν 225 υπαλλήλους και να κάνουν. Ελέγχους
22: στην
30: αγορά έτσι και να, δηλαδή να γίνουν καταιγίδες.
22: Πολύ ωραία. Η ακρίβεια καταπολεμάται μόνο με φτηνά προϊόντα όπως είναι που πέραμε τα μπλουζάκια που πουλάνε 1 ευρώ και 2 ευρώ και είναι κινέζικα. Αφήνουν και το αντίστοιχο κάνει 15 ευρώ. Μόνο με ξεφτυλισμένα προϊόντα καταπολεμάται. Ας αφήσουν το πνεύμα.
30: Κύριε Παπαζαφυρίου, εδώ υπάρχει αυτό που λέτε. Επειδή το πρόβλημα του είναι ο δανεισμός. Γιατί εμφανίζεται και ένα ονομαστικό, ψεύτικο ονομαστικό επιτόκιο για να μπορούν να δανείζονται.
22: Ακριβώς.
30: Και προσέξτε, ακούστε, ακούμε τρελά πράγματα. Ο κύριος Κυρανάκης, ο πρόσφατα εκλεγής γραμματέας, που είναι και αυτός ένα παιδί του κομματικού σωρήνα, λέει έχει κομματικά και όχι επαγγελματικά ένσημα.
22: Σωστόν.
30: Και είπε απίστευτο, ότι λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, ποιο είναι το θέμα, λέει. Οι πλούσιοι, λέει, επειδή είναι πλούσιοι, τρώνε περισσότερα μακαρόνια. Άρα λέει, υποδίδεται περισσότερο ΦΠΑ. Άρα το επιπλέον ΦΠΑ.
22: Θα καλεστεί, θα κληθεί. Θα κληθεί ο κύριος Κυρανάκης στην εκπομπή και θα πει με εμένα ο κύριος Κυρανάκης.
30: Οι οποίοι δεν ξέρουν πού τους πάντα. Τέσσερα, ή σαν τον άλλον τον κύριο Λοβέρδο που είπε ότι θα μπούμε στη ξηρά της Τουρκίας και δεν μπορούμε να επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια και κάνουν πάρτι οι Τούρκοι. Δεν μιλάει κανείς τουρκικά αλλιευτικά εκεί στο σύμπλεμα της Μεγίστης, στην Ρόκη, στη Στρογγύλη. Μπαίνουν. Και υποτίθεται εμείς κάνουμε πως δεν βλέπουμε και λέει είναι αυλαβή διέλευση, άρα δικαιολογείται κτλ. Τι να πρωτοποιήσει κύριε Παπαζαφυρίου. Εδώ πραγματικά μιλάμε, έχει καταληθεί το σύμπαν. Έχουμε μια κυβέρνηση που ενδιαφέρεται μόνο για το κέρδος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποκερδένουν εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ. Και θα το πω για μια ακόμη φορά, με λύπη το λέω. Έτσι λοιπόν, δυστυχώς τη μεταλλαγμένη σημειτική φιλορατική Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη πλέον την ψηφίζουν μόνο οι βολεμένοι και οι βλαμμένοι.
22: Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτή τη στιγμή ο Χρυσοχοΐδης, με τον οποίο είμαι ερωτευμένος, όταν είχε πει δεν διάβασα το μνημόνιο. Μισό λεπτό λίγο. Όταν είχε πει δεν διάβασα το μνημόνιο και παραμένει αυτή τη στιγμή υπουργός και πολύ διαφημισμένος, λυπούμε πολύ για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ξέχασε τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Εγώ ήμουνα Γενικός Γραμματέας της Νεολαίας της ΕΡΕΠ, Κωνσταντίνου Καραμαλή, και ο Καραμαλής όταν είχε έρθει εκεί στο Βαρδάρι για να δούμε τη μοναστηρίου και το τρένο, πήγαμε μαζί ποδαρόδρομο και ζητούσε τη γνώμη μου. Ξέρετε τι έλεγε? Επειδή είστε επιχειρηματίες, κύριε Παζαφυρίου, θα ακούσω εσάς και όχι τους τεχνικούς. Εγώ του είπα να τον κάνει διπλό το δρόμο του μοναστηρίου, που στη μέση έχει το πεζοδρόμιο.
30: Κύριε Παπαδαφυρίου, και εγώ είμαι υπεύθυνος ΔΑΠΝΟΜΙΚΙΣ.
22: Ακριβώς.
30: Προσέξτε, αυτοί που τώρα είναι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, εμείς ήμασταν απέναντι. Και αντιπαρετεθόμασταν, δηλαδή υπήρχε μια σφοδή αντιπαράθεση. Εμείς κάναμε τις εκδηλώσεις μας και είχαμε το ΖΕΡΒΑ το τάφο βέβαια και δεν θα αναστηθεί ξανά ο ΕΒΕΣ. Και τώρα είναι μια ωραία πεταλούδα και ούτε λίγο πολύ μπελατσάω, μπελατσάω, μπελατσάω. Έτσι. Λοιπόν, γιατί άκουσα ότι τώρα ολοκληρώνεται και το Gay Pride που ήταν και την προηγούμενη Κυριακή. Προσέξτε, οι άνθρωποι αυτοί τους νοιάζει μόνο επικοινωνία και τίποτα άλλο και πόσο στεγνά συμπεριφέρονται. Εξαφανίστηκαν φέτος όλοι οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας από το Gay Pride. Για να μην προκαλέσουν το κοινό αίσθημα και θα επανέλθουν βέβαια δρυμύτεροι μετά τις εκλογές αφού υπαρπάξουν πάλι την ψήφο των πολιτών.
22: Η ανομαλία δεν ξεχνιέται ποτέ.
30: Τι να πω. Εδώ λοιπόν δυστυχώς είναι πράγματα τα οποία είναι πρωτοφανή. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω, δυστυχώς λυπάμαι γιατί μία παράταξη που υποτίθεται ήτανε, εμείς τουλάχιστον μάθαμε ότι έχει τις διαχρονικές ελληνικές αξίες υπηρετεί το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Έχει, δεν πιστεύει στην πατρίδα, απέναντίας λειτουργεί με τρόπο βλαπτικό για τα εθνικά συμφέροντα. Την οικογένεια, την παραδοσιακή, την έχει γκρεμίσει. Ξέρετε, κύριε Παπαδοσφυρίου, που δεν ασχολείται κανείς. 882 εξαρχή έχει χώρα. Σε 717 αυτό το εξάμεινο δεν έχει ούτε μία γέννηση.
22: Ακριβώς.
30: Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. Και τα λένε μία γέννηση και
22: μπορείτε να μου πείτε για ποιο λόγο το 90% των διαμαρτυρωμένων σχετικά με τη λειτουργία της Νέας Δημοκρατίας είναι νεοδημοκράτες οπαδοί?
30: Γιατί τους τύπτει, επαναλαμβάνω, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κάποιο συμφέρον ή, εν πάση περιπτώσει, κινούνται σε μία άλλη σφαίρα, ενδεχομένως, επαναλάβω, χαμηλής νοημοσύνης, αντιλαμβάνονται ότι έχει αλωτριωθεί και έχει αλλοιωθεί και δεν έχει καμία σχέση με αυτή την παράταξη, η οποία πραγματικά έχει συγκεκριμένες αξίες. Δηλαδή, γι' αυτό και αντιδρά ο αυθεντικός νοδημοκράτης. Και όπως το λέτε εσείς, όπως το λέω, λέμε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι Νέα Δημοκρατία, δεν έχει καμία σχέση, δεν είναι πατριωτική παράταξη. Πείτε μου εσείς σε τι διαφέρει από την Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ, ΠαρασΥΡΙΖΑ, όλα αυτά τα αριστερά γκρουπούσκουλα και το ΠΑΣΟΚ, σε τι διαφέρουν στα εθνικά θέματα? Πείτε μου εσείς, σε ποιο, στο θέμα της προοδευτικής συμφωνίας των Πρεσπών? Είδατε εσείς κανείς να μιλάει για τη συμφωνία των Πρεσπών από τη Νέα Δημοκρατία?
22: Ακριβώς.
30: Θα ρωτώ. Πείτε μου εσείς, στο θέμα με τις πρέσβες του Αιγαίου, θυμηθείτε το. Εάν έχουμε τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, εκεί πλέον θα είναι οικουμενική η ψήφιση των Πρεσπών του Αιγαίου. Θυμάστε πόσο καιρό το λέμε?
22: Ναι.
30: Γράφτε τα βίντεο γιατί μένουν. Εάν λοιπόν αφήσουμε και
22: τα πάντα είναι γραμμένα, οτιδήποτε θέλετε στη διάθεσή σας.
30: Όχι, το λέω απλά γιατί λένε κάποιοι, λένε τα λέμε πόσο καιρό και θα τα δούμε δυστυχώς εάν τους δοθεί η δυνατότητα για τις πρέσβες του Αιγαίου, και θα είναι οικουμενική η στήριξη αυτής της προσπάθειας. Γιατί βγαίνουν και το λένε ξεκάθαρα. Είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ΠΑΣΟΚ, είτε είναι Ελλάς, είτε Ελλάς γελάς από Φρανς, είναι ένα και το αυτό. Σε τι διαφέρουν?
22: Οκ, okay, ευχαριστώ.
30: Να είστε καλά.
22: Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Βασιλιάδης πάντα είναι πολύ ενδιαφέρον όταν τοποθετείται για τα θέματα, διότι μιλάει με βάση την επιστημονική του κοινότητα και την εθνική του συνείδηση. Να στείλω χαιρετισμούς μου στο φίλο μου τον Κώστα τον Πιτσάρη, πραγματικός φίλος ο Κώστας Πιτσάρης. Κωστάρα, σε λατρεύω, σε αγαπάω και μακάρι να υπήρχαν κι άλλοι σαν και σένα. Για να τα ακούσω λίγο αυτό, παιδί μου. Αυτό σας το αφιερώνω λίγο για να λυκνιστείτε, να κουνηθείτε λίγο και να ηρεμήσετε πριν βγάλουμε τον επόμενο καλεσμένο.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Και έγινε πράξη.

0: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Η ώρα είναι 11:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις, φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης. Το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
6: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
7: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Ελληνικά βερίκοκα χύμα το κιλό μόνο 1,79. Και τόνι Ρίο Μάρε 3x80 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
11: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
15: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
15: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
16: Και?
15: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
16: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
15: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
20: Κόψε και μοίρασε στα
21: Φεστιβάλ Μονής Λεσαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανή.

0: guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμος σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
2: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσω. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Σαλμά και πέφτει, είναι τέταρτη φορά που πέφτει η γραμμή. Έλεος, έλεος. Είναι κράτος αυτό? Είναι δυνατόν να κάθομαι στο σπίτι μου, στον καναπέ μου, και όταν μιλάω έχω το τηλέφωνο στο δεξί αυτή να μην ακούω και στο αριστερό αυτή να ακούω? Δεν τρέπεστε λιγάκι? Δεν τρέπεστε λιγάκι? Δεν τρέπεστε λιγάκι? Κυβερνάτε την Ελλάδα και με πράγματα που είναι τελειωμένα εδώ και δεκαετίες στο εξωτερικό ακόμα ψαχνόμαστε? Κινητή τηλεφωνία? Μιλάμε για κινητή τηλεφωνία, δεν τρέπεστε λίγο? Να καλημερίσω τον κύριο Σαλμά. Καλημέρα, κύριο Σαλμά. Πάλι τα ίδια. Ραζιλίκια. Πάλι τα ίδια.

Όχι από τον τρόπο που μιλάει. Δρόμους δεν έχουμε. Επικοινωνίες δεν έχουμε. Τέλειο ηλεκτροδοτικό σύστημα δεν έχουμε. Και μα το καλώδια είναι όλες οι πόλεις από πάνω. Τα λεωφορεία του Άστα είδατε. Είναι ντροπή να κυκλοφορούν τέτοια λεωφορεία στους δρόμους. Είναι ντροπή. Ήθελα να ξέρω, μήπως η ντροπή θεωρείται πλεονέκτημα στην Ελλάδα και δεν το ήξερα. Μήπως εμείς που λέμε τα σωστά

0: Επιτέλους, κύριε Σάλμα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Έχουμε ένα τέλειο κράτος, το οποίο το 9/2026 έχει κινητή τηλεφωνία που είναι για γέλια.
1: Κοιτάξτε, παρότι κάνουν και αυτοί ό,τι μπορούν, απλά καμιά φορά όταν μια αγορά καρτελοποιείται, ο ανταγωνισμός χάνει το ενδιαφέρον για να ανεβάσει τις υπηρεσίες σε τιμές πιο καλές. Είναι κλασική παρενέργεια του αθέμητου ανταγωνισμού και της καρτελοποιημένης.
0: Κύριε Σαλμά, είστε ένας πασίγνωστος γιατρός, είστε ένας πολιτικός που σας έρωσε ο κόσμος, έχετε μια ηθική η οποία δεν ξεπερνιέται εύκολα για έναν άνθρωπο που έχει αυτό το δίδυμο των αρμοδιοτήτων και των ασχολείων που έχετε εσείς, αλλά μην μου πείτε τώρα ότι έχουμε κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα. Για όνομα του Θεού. Κάθομαι στο σπίτι μου στον καναπέ. Όταν το τηλέφωνο στο δεξί μου αυτή δεν ακούει, μόλις πάει στο αριστερό ακούει.
1: Γιατί είναι 3-4 εταιρείες που ελέγχουν όλη την αγορά. Οι υπόλοιπες είναι εκτός ανταγωνισμού. Επομένως, δεν υπάρχει το κίνητρο να ανέβουν υπηρεσίες. Είναι η κλασική παρενέργεια, είπαμε, όταν καρτελοποιείται μια αγορά.
0: Όπως με το ηλεκτρικό ρεύμα. 15 εταιρείες σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, της λειτουργίας της ελεύθερης οικονομίας τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Κύριε Σαλμά, η πολιτική σας διαδρομή είναι πασίγνωστη, όπως είναι και ο πολιτικός σας αυτοπροσδιορισμός. Και θέλω να μου πείτε, ανεξαρτοποιηθήκατε από τη Νέα Δημοκρατία και όλος ο κόσμος ξέρει ότι θα ξανασχοληθείτε με την πολιτική και κυκλοφορούν φήμες ότι πιθανόν να ενεργοποιηθείτε με ένα άλλο κόμμα. Είναι γεγονός αυτό?
1: Κοιτάξτε, είχαμε μείνει, και ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας, είχαμε μείνει στη διαγραφή μου πριν 2 χρόνια, όταν είπα μην ασχολείστε με μένα, γιατί πραγματικά το λέω, ευχόμουν ο Πρωθυπουργός να ακούσει τι του λέει η κοινωνία και να διορθώσει το καράβι, να το στρίψει. Και δεύτερον, είπα ότι δεν πειράζει, αν γίνει αυτό θα αισθάνομαι και εγώ ότι συνέβαλα με τον πολιτικό μου λόγο.
0: Τι έπρεπε να διορθώσει ο Πρωθυπουργός?
1: Έπρεπε να διορθώσει μία σειρά πραγμάτων, θα σας τα πω τώρα ευθύς αμέσως, ώστε να μην είναι στο 21%. Να σας δώσω και έτσι καμιά είδηση τώρα.
0: 21%?
1: Ακριβώς. Σας λέω από μέτρηση που έχω κάνει εγώ.
0: Μαθαίνω την αλήθεια με την οποία συμφωνώ απόλυτα.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχουν αυτές οι αναγωγές. Σε ερώτημα, και θα απαντήσω, δεν το ξεχνώ τι έπρεπε να αλλάξει, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό που θα πω που έπρεπε να αλλάξει εδράζεται σε αυτά που πιστεύει ο κόσμος, όχι σε αυτά που πιστεύω εγώ κι εσείς. Λοιπόν, σε ερώτηση, εντιμότητα ή διαπλοκή ταιριάζει στην κυβέρνηση? Πόσο νομίζετε ότι είναι? 16% πιστεύει ότι η εντιμότητα ταιριάζει στην κυβέρνηση και 84% διαπλοκή.
0: Αυτά γιατί δεν δημοσιεύονται?
1: Γιατί, θα σας τα πω όλα τώρα. Και στους αναποφάσεις τους, αυτό το 16 γίνεται 9.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, πώς θα υπάρξει αναγωγή από το 21 για να πάει εκεί στα νούμερα που δείχνουν τώρα 29-30. Θα σας πω τώρα γιατί δεν δημοσιεύονται. Η μέτρηση που ζήτησα να κάνω είναι μη δημοσιεύσιμη. Γιατί υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη νομοθεσία που πρώτον μετράς κόμματα που υπάρχουν και δεύτερον πρέπει να είναι κοινοποιημένη πριν κάνεις την έρευνα από τις 5-6 μεγάλες εταιρείες.
0: Ο Σαμαράς υπάρχει, γιατί τον αναφέρουν?
1: Θα σας τα πω τώρα. Ελάτε όμως που αυτές οι 5-6 εταιρείες έχουν συμβόλαια και από ένα μεγάλο τηλεοπτικό.

0: ηλεκτρονικό σταθμό, τα οποία δεν τα σπάνε. Δηλαδή, η μία εταιρεία έχει, ας πούμε, με τον Sky, η άλλη έχει με τον Alpha, η άλλη έχει με τον Antenna, έχουν με τους μεγάλους, και το Mega, έχουν με τους μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς συμβόλαια.
1: Ωραία.
0: Οι εταιρείες αυτές παίρνουν πολλά χρήματα από τα συμβόλαιά τους και δεν σπάνε να δημοσιεύσουν μία μέτρηση που μπορεί να κάνετε εσείς. Άρα, ο κόσμος μαθαίνει τροποποιημένα τα αποτελέσματα, δεν τα μαθαίνει πάντα καθαρά, γιατί οι εταιρείες δίνουν μία μέτρηση σε ανθρώπους από τους οποίους πληρώνουν, από επιχειρηματίες που πληρώνονται αδρά για να κάνουν αυτή τη μέτρηση. Άρα λοιπόν να σας πω τώρα τα ευρήματα. Όταν λοιπόν το 84% πιστεύει ότι στην κυβέρνηση ταιριάζει η έννοια διαπλοκή, και σας ξαναλέω στους αναποφάσεις τους, αυτό πέφτει στο 9, πώς θα αναχθεί το 21, που είναι στη μέτρηση που ζήτησα, είχε και το κόμμα Σαμαρά. Και από 23,5 που ήταν πριν μια εβδομάδα, τέλος Μαΐου, πήγε στο 21. Λοιπόν, τι έπρεπε τώρα για να μην συμβεί να πάει στο 21, το οποίο δύσκολα ανάγεται και για πρώτη φορά όλοι λένε ότι μπορεί να είναι και κάτω από 25% η κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία, από ένα μεγάλο κόμμα. Έπρεπε να έχει ακούσει αυτά που του λέει ο κόσμος. Δηλαδή, πρώτον, να ακούσει ότι δεν μπορεί να αλλάζει την ηθική της κοινωνίας με νομοσχέδια και να ζητάει να ψηφίζονται με επιβολή και ανταλλάγματα και σεμινάρια από τους βουλευτές.
1: Συγγνώμη λίγο. Αυτό...
0: τα ομόφυλα ζευγάρια θα παντρεύονται και θα υιοθετούν.
1: Ακριβώς. Αυτό ήταν ένα τεράστιο κοινωνικό έγκλημα.
0: Αυτό αφορά την ηθική της κοινωνίας. Τον πυρήνα, τον αξιακό κώδικα και της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας.
1: Ναι, μισό λεπτό. Όταν όμως αυτός ο οποίος εξελέγει από την κοινωνία δεν λογαριάζει την ηθική της κοινωνίας, τότε πώς πρέπει να το χαρακτηρίσουμε?
0: Τίποτα. Χρησιμοποίησε την εντολή του ελληνικού λαού για να κάνει τη δική του ατζέντα. Γι' αυτό είναι στο 21. Προχωράμε. Δεύτερον, η Ελλάδα έχει τα αστικά κέντρα, την Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και έχει όλη την Ήπεθρο. Η Ήπεθρος ερημοποιήθηκε, τέλειωσε το έργο. Μαζεύτηκε ο κόσμος στα αστικά κέντρα, τα χωριά, ο πρωτογενής τομέας τελείωσε, και όταν του το λέγαμε ότι πρέπει να κάνει ένα μεγάλο σχέδιο αποκέντρωσης, κάτι να σκεφτεί, πώς θα προστατεύσει τις επιδοτήσεις, να τις αξιοποιήσει, να δημιουργήσει, μην ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα, όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να...
1: Όχι, θα τα λέμε πολύ συχνά από εδώ και πέρα λόγω εκλογών.
0: Ναι.
1: Γιατί ο κόσμος σας θέλει.
0: Όταν είπα λοιπόν πρέπει να κάνουμε πρόγραμμα αποκέντρωσης, μου απάντησε δεν πειράζει, έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο, πάνε στα αστικά κέντρα.
1: Σε ποιο κόσμο γίνεται έτσι?
0: Σας λέω, ό,τι απάντησε αυτό, από αυτό κρίνω.
1: Τότε μισό λεπτό, γιατί κάθε μέρα στο Λονδίνο από τις γύρω περιοχές που είναι 30, 40, 20, 50 χιλιόμετρα, 15 χιλιόμετρα και μένει κόσμος, πάει 1 εκατομμύριο και ξαναγυρίζει στα μέρη που μένει, τα οποία είναι καλύτερα από το Λονδίνο?
0: Σωστά τα λέτε. Πάμε στο τρίτο τώρα. Ένα μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι, και τα βάζω σε σειρά, δεν βάζω πρώτα τη δικαιοσύνη, βάζω αυτά που πρέπει. Έχω στη Θεσσαλονίκη ένα παιδάκι που φοράει τη φανέλα μιας ομάδας του και πάνε και το μαχαιρώνουν άλλοι 30 που είναι οπαδοί μιας άλλης ομάδας. Έχω στην Αθήνα μέσα στα σχολεία για ψήλου πίδημα 2-3 πάνε και μαχαιρώνουν άλλον έναν συμμαθητή τους, έτσι χωρίς λόγο. Έχω κορίτσια 17 χρονών που πηδάνε από τα μπαλκό, από τις ταράτσες και γράφουν σημείωμα ότι φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο γιατί δεν μας αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Και αντί να κλαίει το πολιτικό σύστημα.
1: Και όλοι αυτοί είναι νεολαία υπόψη.
0: Γιατί δεν πρέπει να συμβεί στο σπίτι σου για να πεις ενεργοποιούμε στην πολιτική. Αν κάποιος έχει φιλότιμο και ευαισθησία, είμαι σίγουρος είναι πολλές χιλιάδες Έλληνες που κλαίνε κάθε φορά που τα ζουν αυτά. Όταν βλέπεις κάθε βράδυ στα δελτία ειδήσεων ο 53χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του και το παιδί του.
1: Κάθε μέρα.
0: Το παιδί που σκότωσε τον πατέρα. Αυτό σημαίνει ότι ή θα παραδεχθούμε ότι εμείς σαν πολιτικό σύστημα δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα, είναι δουλειά των οικογενειών, είτε θα παραδεχτούμε ότι εμείς πρέπει να πρωτοστατήσουμε, να κόψουμε το κεφάλι μας, να σκεφτούμε πώς μπορούμε να παρέμβουμε στο να διορθώσουμε τα προβλήματα που σήμερα έχει η ελληνική κοινωνία. Εγώ πιστεύω στη δεύτερη κατηγορία.
1: Μπορεί να γίνει αυτό?
0: Βεβαίως μπορεί να γίνει.
1: Πώς θα γίνει?
0: Θα σας το πω αμέσως.
1: Πώς θα γίνει, συγγνώμη λίγο, πώς θα γίνει όταν ο ελληνικός λαός πάει και ψηφίζει μόνο 50%?
0: Θα σας το πω πώς. Ας υποθέσουμε ότι θέλω να στηρίξω την οικογένεια για να μην έχουν τα παιδιά αυτή την απογοήτευση, την κατάθλιψη, την παραβατικότητα. Μια υποχρέωση βασική που έχει το ελληνικό κράτος και η ελληνική πολιτεία είναι να δώσει χρόνο στους γονείς να μπορούν να είναι κοντά στα παιδιά τους. Δεύτερον, να ρυθμίσει με κάποιον τρόπο το εισόδημα που εργάζονται από τις ώρες που εργάζονται οι γονείς, να μπορεί να τους φτάνει για να ζήσουν αξιοπρεπώς τα παιδιά.
1: Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα όταν η οικονομία μας είναι μέσα σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Μισό λεπτό λίγο. Και βγήκαν πληροφορίες ότι οτιδήποτε έχει σχέση με το εξωτερικό μας άψογε και μέσα στο εσωτερικό η οικονομία μας είναι δράμα. Στο εξωτερικό πληρώνουμε τις δόσεις κανονικά. Και ποιος έδωσε το δικαίωμα το Μητσοτάκη να πληρώνει δόσεις του 30 από τώρα? Ποιος το έδωσε αυτό το δικαίωμα?
0: Θα σας πω βεβαίως. Γιατί εάν ένα παιδί αστυνομικός που παίρνει 1.400 ή 1.200 ευρώ ή ένας υπάλληλος που παίρνει 1.000 ευρώ πάει να βρει παιδικό σταθμό για το παιδί του, δεν βρίσκει. Του λένε τα μόρια σου από το εισόδημα είναι πολλά και δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί. Δηλαδή πρέπει να πληρώσει 500-600 ευρώ. Επειδή δεν σκέφτηκε την αποκέντρωση νωρίς, αλλά αντίθετα άφησε την Golden Visa στην Αθήνα με 250.000 ευρώ να αγοράζονται όλα τα σπίτια από τους Λιβανέζους, τους Τούρκους, τους Ισραηλίτες, προκειμένου να πάρουν την Golden Visa. Φυσικό είναι ότι τα σπίτια όλα αγοράστηκαν από τους ξένους, προκειμένου αυτά τα σπίτια που αφορούσαν τις μεσαίες οικογένειες.
1: Και αυτός ήταν βεβαίως ο λόγος που οι τιμές πήγαν στα ύψη.
0: Ακριβώς. Και βεβαίως τώρα δεν υπάρχουν, οι τιμές έχουν πάει στα ύψη και δεν μπορούν να τα
1: πολύ ωραία. Να κάνω την εξής ερώτηση. Έχουμε δημοκρατία. Το μοναδικό όπλο μιας δημοκρατίας είναι ο λαός της δημοκρατίας αυτής και το δικαίωμα ψήφου. Ο ελληνικός λαός έχει το πιστόλι που λέγεται ψήφος. Για ποιο λόγο γυρίζει τα μούτρα και λέει, άρα μόνο τι απάνω ψηφίσω και έχει μια αποχή 50% και ο Τούρκος ψηφίζει 95% και ο Ούγγρος ψηφίζει 85% πρόσφατα. Γιατί και εμείς δεν χρησιμοποιούμε το όπλο και να πούμε δεν γουστάρουμε κανέναν. Πολύ ωραία. 50% άκυρα ψηφοδέλτια.
0: Γιατί το πολιτικό σύστημα βολεύτηκε αυτό που κυβερνάει με την αποχή.
1: Για το λαό μιλάω.
0: Θα σας το πω τώρα. Με πιο τρανταχτή απόδειξη τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δημόσια συνέστησε στους βουλευτές του ότι είναι πολύ καλή ιδέα η αποχή από το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ανήκουστο. Δηλαδή, σύστησε.
1: Πολύ ωραία είπατε το χαρακτηρισμό, γιατί εμένα μου ήρθε υβριστικός χαρακτηρισμός αυτό που είπατε.
0: Συνέστησε στους βουλευτές του δημόσια, ούτε καν να έχει στην τσίπα να του στείλει ένα μήνυμα στο WhatsApp στην ομαδική. Δημόσια, η αποχή είναι μια καλή ιδέα, είπε στη συνέντευξη. Δηλαδή, είπε στους βουλευτές ότι πρέπει να απέχουν από τη μάχη των ιδεών και των αξιών. Άρα, δηλαδή, σημαίνει ότι το ρώτησα, πώς θα πεις στον κόσμο αύριο, σήκω από τον καναπέ να πας. Μετά κατάλαβα ότι δεν θέλει να σηκωθεί να πας.
1: Γιατρέ,
0: γιατί η αποχή τον ευνοεί.
1: Ήρθε μια σειρά πάρα πολλών ερωτήσεων από ένα θέμα το οποίο έθιξα το πρωί και θέλω να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Μιλάμε για αμέτρητα μηνύματα και μάλιστα από όλο τον κόσμο. Γιατί η εκπομπή, όπως ξέρετε, αποκαλείται γήινη εκπομπή, να σας πω και τον τίτλο. Το που λέει το εξής: όταν έφυγαν οι Γερμανοί από τον πόλεμο, καταστρέψανε ό,τι υποδομές είχε η Ελλάδα. Τώρα που φεύγει ο Μητσοτάκης, για ποιο λόγο καταστρέφει τους καδοφόρους του Λιγνίτη με σκοπό να μην λειτουργήσουν ξανά όταν έχουν στοιχήσει εκατοντάδες εκατομμύρια? Ποιος θα δώσει το δικαίωμα? Εκατομμύρια που τα πληρώσαμε εμείς.
0: Γιατί η άποψή του για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μεγάλων ενεργειακών επιχειρήσεων της Ελλάδος, που είναι συγκεκριμένες στα 5 δάχτυλα του χεριού,
1: λοιπόν,
0: μετρώνται, είναι πολύ συγκεκριμένη η στρατηγική του. Και με το νομοσχέδιο που είχε ψηφίσει, ώστε να έχουν προτεραιότητα οι επενδύσεις οι μεγάλες, δήθεν για να είναι αποδοτικές, αλλά με αυτόν τον τρόπο πέταξε όλους τους μικρούς έξω. Και με τον τρόπο που λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας, όπου τι κάνουμε, προσέξτε τώρα, όσοι μικροί άνθρωποι, μικρομεσαίοι επένδυσαν σε φωτοβολταϊκά μικρά πάρκα ή και μεγαλύτερα με ενεργειακές κοινότητες που μαζεύτηκαν μεταξύ τους, πλέον, επί ένα χρόνο τον τελευταίο, πληρώνουν και από πάνω για να βάζουν το ρεύμα που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά στο σύστημα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, όχι μόνο εισπράττουν μηδέν, πληρώνουν και από πάνω. Δηλαδή καταστράφηκαν οικονομικά. Και την ώρα που εμείς πληρώνουμε το ρεύμα πανάκριβα. Αυτό λοιπόν είναι η έκφραση της πολιτικής ατζέντας για όλα αυτά τα θέματα και για το Λιβνίτη αυτή τη κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι ούτε πολιτική δημοκρατία, ούτε οικονομική δημοκρατία, διότι η πολιτική δημοκρατία με την οικονομική δημοκρατία είναι απόλυτα συνυφασμένες, γιατί μιλάμε για τη διακυβέρνηση ενός κράτους. Όταν λοιπόν τα πάντα τα οποία τραβάει ο λαός είναι πάνδυνα και βγαίνουν και μας λένε ότι στο εξωτερικό στις πληρωμές είμαστε άψογοι, τότε να με συγχωρείτε, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Διότι μια που δεν μπορούμε να επαναστατήσουμε όπως σε άλλες χώρες γίνανε του κόσμου κινητοποίησης, τουλάχιστον έχουμε το όπλο της ψήφου, το οποίο δεν το χρησιμοποιούμε και το περιφρονούμε και αυτό, δεν το δίνουμε σημασία.
0: Η οικονομική δημοκρατία επηρεάζει και επηρεάζεται πολύ από την πολιτική δημοκρατία. Φυστά. Και την επηρεάζει για ποιον λόγο? Για τον απλούστατο λόγο ότι όταν στη διακυβέρνηση δεν υπάρχει έννοια της παρατάξεως που ακούω κάποιους συμπαθέστατους πρώην συνοδοιπόρος μου στη Νέα Δημοκρατία να λένε μεγάλη παράταξη. Η διακυβέρνηση είναι η διανομή του χρήματος.
1: Να με συγχωρείτε, να με συγχωρείτε. Πάλι το πετάξατε το φυτιλάκι σας. Ποια μεγάλη παράταξη? Καταρχάς έχει γίνει Νέα Δημοκρατία και εσύ όμικρον έψιλον. Τι δουλειά έχουν σημαντικότατα και υβριστικότατα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εναντίον της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν να έχουν σήμερα υπερστρατηγικά υπουργεία?
0: Ξαναλέμε, είναι στα πλαίσια της οικονομικής δημοκρατίας. Διότι αν υποθέσουμε, να ολοκληρώσω, αυτό θα σας ενδιαφέρει, αν αυτός που κυβερνάει δεν έχει στον πίσω μυαλό του ατζέντα οικονομικής εξυπηρέτησης συμφερόντων, αλλά έρθει πραγματικά να υπηρετήσει έντιμα τον ελληνικό λαό, τότε δεν έχει καμία ανάγκη ούτε να χειραγωγήσει τη δημοκρατία, ούτε να ελέγξει τις ηγεσίες των ανεξάρτητων αρχών, ούτε να παρεμβαίνει ποιος θα είναι πρόεδρος στον Αεροπάγο για τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Για να με καλύψει όταν θα πάω, ούτε να συγκαλύπτει τα τέμπη, ούτε να προσπαθεί να συγκαλύψει τις υποκλοπές, ούτε να θέλει να συγκαλύψει όσους εμπλέκονται στα σκάνδαλα, είτε ο ΠΚΠ είτε άλλες δεκάδες που ακόμα ερευνώνται. Έτσι. Και στη χειρότερη, και σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζεται να ηρωνευτεί τον κόσμο, ώστε όταν σκάνε τα σκάνδαλα από τις αγγελίες και από καταγγελίες να εμφανίζεται ότι,
1: πολύ ωραία,
0: ότι την κάθαρση την κάνει αυτό.
1: Αυτά ώρα δεν είναι ποινικά αδικήματα σύμφωνα με το νομικό μας δίκαιο, το οποίο είναι και επιστημονικά καταγεγραμμένο, με αποτέλεσμα να δίνει το δικαίωμα στη δικαιοσύνη να παρεμβαίνει? Όλα αυτά τα οποία είπατε είναι παραβάσεις. Γιατί δεν τα κυνηγάει η δικαιοσύνη?
0: Θα σας πω γιατί δεν τα κυνηγάει. Αν πάρει κανείς και δει αυτή τη ρητορική που χρησιμοποίησε από την αρχή, γιατί συγκρούστηκα με την κυβέρνηση για θέματα διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Δεν συγκρούστηκα ούτε για την εξωτερική
1: πολιτική. Έκανε εντύπωση σε όλο τον κόσμο που συγκρούστηκατε πάντως.
0: Ακριβώς. Για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Και όταν είπα ότι το 72-75% κάθε χρόνο γίνεται με απευθείας αναθέσεις και το υπόλοιπο με φωτογραφικούς διαγωνισμούς, το ΣΕΚΤΕ, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, πώς φαντάζεστε ότι παίρνει κάποιος, αν θέλει να πάρει μίζες ή να πλουτίσει, με νόμιμους διαγωνισμούς?
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
1: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι

0: πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25 410 64 414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.